διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: what it takes. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Φάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
10: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
12: Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί νωρίτερα σε σχολείο του Κιέβου, το οποίο επληγεί από ρωσικό πύραυλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Όπως έγινε γνωστό χθες βράδυ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στο ρωσικό στρατό ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με drones εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουγάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τελικού απόψε στις 9 για Ολυμπιακό και Ρεάλ, που διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο T-Center με φόντο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου της Ευρωλίγκας. Η διαιτητική τριάδα του τελικού θα αποτελείται από τους Σρέντεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και Όλεξ Λάτισεβς. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι Σιρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για τη συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάκομπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτεροι του Απόλλωνα στο Σεράφιο ήταν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επικρατώντας 12-9 προκρίθηκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ξανά μετά από 2 χρόνια απουσίας η γυναική ομάδα της Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο, καθώς συνέτριψε τη Λιόν με 4-0 στον τελικό του Champions League γυναικών που διεξήχθη στο Όσλο και κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο.
14: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ευχές και κατάρες, να γίνουμε μια ωραία κύριε Γιάννη κυριακάτικη, επιτέλους ενδεχομένως ανοιξιάτικη παρέα.
0: Αυτό θα βρέχει λέει το μεσημέρι.
1: Είπα ενδεχομένως, ρε Γιάννη, γι' αυτό είπα ενδεχομένως. Λέω τώρα ένα καλό τον καιρό έξω, είπα να πω ενδεχομένως.
0: Το θέμα με αυτή την ιστορία εδώ είναι η θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες είναι καλές. Το βράδυ πέφτει λίγο, αλλά περισσότερο είναι η αίσθηση της υγρασίας, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν είναι θέμα κρύο.
0: Δεν έχει κρύο. Κρύο δεν έχει σε καμία περίπτωση.
1: Απλά είχε κάτι πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη, κάτι πλημμύρες στην Κρήτη, κάτι πλημμύρες στις Κυκλάδες.
0: Οι Κυκλάδες πανηγυρίζουν που έβρεξε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια έριξε πάρα πολύ νερό. Βλέπαμε και εικόνες και από Τίνο και από άλλα νησιά που ήταν χύμαροι τα γκαλντερίμια και τα σοκάκια. Δεν μπορούσε να περάσει.
1: Απλά σου θυμίσω είναι τέλος Μαΐου, έτσι.
0: Εντάξει. Κάνει αυτά που κάνει τώρα για να φτιάξει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θα φύγει και κόσμος.
1: Πάντως οι καντίνες σήμερα ήταν γεμάτες. Ο φίλος σου με το τζιπ ήταν εκεί, τουλάχιστον την ώρα που πέρασα εγώ, διπλοπαρκαρισμένος πολύ ωραία με το κορίτσι του ή με τα κορίτσια του, δεν ξέρω. Και επίσης είχε ανοίξει, ξέρεις και ποιο, αυτό που είναι απέναντι από, από τον Αρδιτό. Πώς το λένε το. Αυτό που σου αρέσει εσένα.
0: Τον μπανάνα.
1: Τον μπανάνα.
0: Εκεί μεγαλώσαμε, ρε Γιώργο. Τι δεν μου αρέσει.
1: Και ήτανε, έχει
0: εκεί ήταν
1: σκαλάκια.
0: Το τελευταίο που πηγαίναμε στις εξόδους, στις βραδινές εξόδους.
1: Αυτό μένει μέχρι αργά, αυτό
0: δεν ξέρω. Μα όταν εγώ ξεκινάω να έρθω εδώ πέρα, υπάρχει κόσμος ακόμα μέσα.
1: Ναι, καλέ.
0: Δηλαδή, ξέρεις πόσες φορές έχω πει να ξυπνήσω μια ώρα νωρίτερα έτσι να περάσω.
1: Να
0: πιω
1: να πιεις ένα ποτό.
0: Ένα ποτάκι έτσι και να έρθω.
1: Και ο δίπλα χώρος πάρκινγκ.
0: Απλά φοβάμαι μετά δεν θα έρθω καθόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν το κάνω. Είμαι επιρρεπής.
1: Άστο ρε Γιάννη τώρα θες να πάω να πιεις ποτάκια στον μπανάνα 5 ώρα το πρωί. Άστο. Κάτσε εδώ, καλά είσαι.
0: Καλά με, χωρίς αλκοόλ.
1: Τι να πιεις, πορτοκαλάδα.
0: Ένα, κάτι, ναι.
1: Άμα είναι για πορτοκαλάδα, έχει και πιο κάτω ένα καφέ.
0: Από πορτοκάλι.
1: Γίνεται, κάτσε. Το θέμα σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι ο ένας.
0: Ο ένας από ποιους?
1: Από αυτούς που πρέπει. Όχι ο ακόμα ένας. Κατάλαβες. Μπορείς να λες τέτοιες αοριστείες γενικώς.
0: Καλά, για αοριστείες.
1: Και ο άλλος σου λέει κάτι, λέει αυτό. Εσύ δεν θα λες τίποτα.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Το θέμα είναι ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Εν μεταξύ, είναι ένα Σαββατοκύριακο φωτιά. Γιατί έχει και τα μπάσκετ εκεί στο T-Center. Εχθές είχε και

0: Αμερικά κτλ. Που βάζαν φωτογραφίες με τα λάδες στα νιάτα τους, με κάτι αλογουρές και κάτι δερμάτινα, σπιρούνια, καρφιά, ιστορίες. Και έχουν και πώς είναι σήμερα. Και έχουν πολύ πλάκα όμως. Πραγματικά. Καλά, δεν τους αναγνωρίζεις έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίτα τη Μούρη στον καθρέφτη, κοίτα τη Μούρη μου στον καθρέφτη, κοίτα τον Παπαγιαλάκο στον καθρέφτη. Να βγάλεις ένα συμπέρασμα, να μην κουράζεις. Όχι,
0: εγώ η μόνη αλλαγή που έχω δει είναι σε σχέση με το πώς ήμουνα σε αυτή την κλασική σχολική φωτογραφία στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού. Στο θρανίο μπροστά, με το χάρτη πίσω, που έβαζες και τα χεράκια σου μπροστά, φόραγες και την ποδιά. Εμείς φοράγαμε και ποδιά, τσεκλένη τότε. Και είχαμε και σου βγάζει τη σχολική φωτογραφία. Και είχε τη φωτογραφία κάδρο στο σπίτι, λες και είχε πάρει το πτυχίο.
1: Βέβαια. Που τη συνέδινε σε μία μεγάλη,
0: ναι,
1: και δύο μικρές. Τη μικρή την έδινε στη γιαγιά, την άλλη στην ονά και κράταγε εσύ τη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν πάρα πολύ άσχημο παιδάκι σε εκείνη τη φωτογραφία. Δεν θέλω καθόλου να τη θυμάμαι. Μου τα κόβει η μάνα μου τα μαλλιά σαν τα Playmobil.
0: Ναι, κράνος, ε.
1: Κράνος, μόνη της. Μου λέγε, έλα σε κουρέψω. Όχι, και έκλαιγα εγώ. Όχι,
0: δεν πάω πάλι. Τότε μας κουρεύανε οι μανάδες, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Εμένα, δεν πηγαίναμε τότε. Θυμάμαι μόνο όταν είχα έρθει Αθήνα, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Πιτσιρικάκι τώρα. Υπήρχε εκεί στο δρόμο της, στην ευθεία της Σπύρου Μερκούρη, πριν βγει προς Κάραβελ μεριά, υπήρχε ένα κομμωτήριο το οποίο είχε και ένα τμήμα για παιδάκια. Στο οποίο για κάποιο λόγο πηγαίναν όλα τα παιδάκια εκεί. Για ποιο λόγο όμως ανακάλυψα? Γιατί αυτός είχε μέσα καρεκλάκια τα οποία ήταν παιχνίδια, ήταν αυτοκινητάκια, ήταν οχήματα, ήταν μηχανάκια. Σε έβαζε πάνω και εσύ νομίζω ότι έχεις έρθει σε παιδική χαρά να παίξεις. Επειδή φοβόμασταν τα ψαλίδια. Δεν συζητάω. Εγώ θυμάμαι τότε είχα έρθει για κάτι γιατρούς, για οδοντιάτρους, για διάφορους γιατρούς, δεν έχει σημασία.
1: Και από Πάτρα.
0: Από Πάτρα. Και επί τη ευκαιρία, γιατί ήταν κάτι γιατροί εδώ πέρα γνωστοί μας, γι' αυτό ήρθαμε. Μου τα διηγούνταν μετά, γιατί εγώ δεν τα θυμόμουν. Θυμόμουν μόνο το κομμωτήριο με το αμαξάκι που σέβαζε. Και εσύ χαχάνιζες εκεί και αυτό σκούρευε και δεν έπαιρνε χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ήρθε η ώρα του γιατρού, κυνηγιόμασταν με το γιατρό γύρω από το γραφείο του. Γιατί με το που κάθομαι στην καρεκλίτσα, εμφανίζεται μια σύριγγα να.
1: Oh.
0: Και με το που βλέπω εγώ τη βελόνα, που σε πονεί και που σε σφάζει. Και άρχισε το κυνηγητό. Μέσα στο.
1: Εντάξει, ο γιατρός πάντα έτσι τα λέει. Λίγο δύσκολη η μέρα. Επίσης, σήμερα κύριε Γιάννη, ενημέρωση εδώ. Διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ σήμερα.
0: Ποιον?
1: Όχι ποιον. Για το Μαρκόρ.
0: Τι είναι το Μαρκόρ?
1: Είδος έγαγρου. Το σύμβολο του Πακιστάν.
0: Κατσίκι.
1: Κατσίκι.
0: Δεν το λες κατσίκι.
1: Μαρκόρ το γράφει. Διεθνής ημέρα γυναικών.
0: Άξου.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων και παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης. Αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Εντάξει, ωραία. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στα κατσίκια μας.
1: Έχουμε και στη Μήλο εγάγρους. Το ξέρεις.
0: Ναι, έχετε βέβαια. Με τα πολιτικά έχουμε καμιά εξέλιξη, τίποτα? Καριστιανού τα έχει βάλει με διάφορους εντωμεταξύ. Τα βάλει και με το Λιάγκα, διάβαζα χθες. Έβγαζε κάτι ανακοινώσεις και αυτά. Επειδή τους έλεγε ψεκασμένους και ότι έχει διάφορους εκεί.
1: Όχι Καριστιανού, το κόμμα, πηγές του κόμματος της Καριστιανού. Γιατί λέει, είχαμε και μεγάλους επιστήμονες, είχαμε και σπουδαίους Έλληνες του εξωτερικού, είχαμε και ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Λέει, πού τους είδες εσύ μόνο ψεκασμένους? Φαίνεται, λέει, ότι έχεις μια προσωπική εμπάθεια σε ό,τι αφορά στα του κόμματος. Διότι
0: αυτοί δεν πηγαίνανε εκεί οι καλεσμένοι στο Λιάγκα, συγγνώμη.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Είχε πάει Καρσιανού στο Λιάγκα?
0: Γενικά όσοι από τους πολιτικούς θέλουν να προβληθούν και να πατήσουν και πάνω σε, όπως το έχουν στο μυαλό τους τουλάχιστον, σε νεανικότερα κοινά και σε άλλα κοινά, πιο ανάλαφρα γενικώς, όχι.
1: Ναι, πάνε.
0: Πάνε.
1: Στο Λιάγκα.
0: Το Κασελάκι το ίδιο δεν έκανε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι αυτοί ξαφνικά ανακαλύψανε τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ξεκινάει στην πολιτική σου καριέρα τις ψυχαγωγικές εκπομπές, μετά όλα θα σε πάρει ψυχαγωγικά. Δεν θα σε πάρει πολιτικά, δεν θα σε πάρει σοβαρά. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και
0: όταν χτίσεις ένα προφίλ στο οποίο είναι high hui, α, τι ωραία που είναι η ζωή, το σκυλάκι μου, το γατάκι μου κτλ. Όταν θα αρχίσεις μετά να μιλάς για τα σοβαρά, δεν θα σε πάρει κανείς σοβαρά. Όπως στρώνεις, θα κοιμηθείς. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι,
0: οπότε μην γνευρίζονται μετά εκ των υστέρων.
1: Βλέπεις όμως ότι και το TikTok έχει αρχίσει και ανεβαίνει και όλοι προσπαθούν να το ψιλοχαβαλεδιάσουν κιόλας λίγο.
0: Παγίδα είναι όλα αυτά. Κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις.
1: Απευθύνονται όμως και αυτά σε
0: δεν
1: ένα κοινό.
0: Δεν έχεις απαιτήσει όμως από τη ζωή μετά.
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Όχι,

0: Πληροφοριακά στο λέω, ρε παιδί μου. Πληροφοριακά. Γιατί κάποια στιγμή όλοι αυτοί, οι οποίοι τώρα έχουν βγει και τάζουν πράγματα και υπόσχονται και κάνουν και δείχνουν κτλ., θα πρέπει να απευθυνθούν και στον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος περιμένει να ακούσει και μια πρόταση. Θες για τα οικονομικά του, θες για την ακρίβεια, θες για την τσέπη του, θες για τα εθνικά θέματα.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα ακούσει θεωρητικά, τουλάχιστον, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα.
0: Ελπίζω. Και να μην είναι απλά παπαγαλία. Α, έμαθα τώρα ότι υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, οι ΑΟΣ, τα 12 ναυτικά μίλια κτλ.
1: Κοίταξε, εσύ τώρα μιλάς για κόμμα εξουσίας.
0: Όχι, μιλάω γενικά για τα κόμματα.
1: Εντάξει,
0: τα κόμματα δεν λέγονται πολιτικά, δεν λέγονται ψυχαγωγικά. Ναι. Δεν έχουν έρθει για να μας φτιάξουν την ψυχολογία μας και να μας ψυχαγωγήσουν.
1: Εσένα.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Κοίταξε, τα κόμματα απευθύνονται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Άλλος θέλει να ακούει πολιτική, άλλος θέλει να ακούει.
0: Γρηγόρο στην κάλπη, δεν πάω να ψηφίσω να τηλεοπτικό σοου. Κόμμα πάω να ψηφίσω.
1: Έτσι θα έπρεπε να είναι, όπως το περιγράφεις, έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα σου λέω.
0: Πάρουν κρατική επιχορήγηση όλοι αυτοί. Την επιχορήγηση δεν θα την πάρουν. Για να κάνουν φεστιβάλ.
1: Να τα λένε στη Βουλή, ωραία.
0: Α, για να τα λένε ωραία.
1: Ευγενικά.
0: Ναι. Πάντως, ο ένας προετοιμάζεται φουλ. Δηλαδή, χθες μίλησα με ανθρώπους του για το Τζίπρα εννοώ. Mm-hmm. Είναι πυρετοδός οι προετοιμασίες. Συσκέψεις επί συσκέψεων, εδώ στην Αμαλία, ας πούμε, τα γραφεία. Προετοιμάζουν τα πάντα όλα. Εξέδρες, φωτισμούς, μουσικές. Πώς θα έρθει ο κόσμος που θα κάτσει. Τηλεοπτική κάλυψη για την Τρίτη, λέω, για το θυσίον.
1: Ναι, 8.30.
0: Ναι. Έχουν πέσει διάφορα ονόματα. Ο Τσίπρας του άρεσε το ορίζοντας.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Του είπαν όμως ότι η πρόεδρε έχει κλειδώσει, λέει, το όνομα. Λέει να ξεκλειδώσει. Δεν λέει, δεν γίνεται. Πώς τώρα πας στο παραπέντε, λέει, της εκδήλωσης. Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι το όνομα που έχει κλειδώσει είναι η Πηξίδα. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι από τα ονόματα που είναι στο top 3.
1: Εσύ ξέρεις τίποτα παραπάνω να μας πεις?
0: Παραπάνω δεν ξέρω, αλλά έχω μια υποψία. Υποψία είναι μόνο αυτό. Πώς το έκανε, ρε παιδί μου, η Καριστιανού που ανέβασε τη Μουτσάτσιο πάνω και τραγούδαγε αυτό το τραγούδι, το σουξέ που είχε.
1: Το μια φορά. Το Κοριαλά.
0: Ναι, το μια φορά. Μην τυχόν υπάρχει έκπληξη και από μεριάς Τσίπρα και ανεβάσει την Ευρυδίκη.
1: Ποια Ευρυδίκη?
0: Ευρυδίκη Καλυμάνη.
1: Την τραγουδίστρια.
0: Ενέρεση, Γιώργο, ποια Ευρυδίκη?
1: Εντάξει, Γιάννη, είπες Ευρυδίκη, πού να ξέρω εγώ ποια Ευρυδίκη.
0: Να τη σηκώσω όμως γιατί η Ευρυδίκη, ένα από τα σουξέ της, είναι αυτό που θα ακούσεις τώρα, που έχει να κάνει με Πηξίδα.
1: Yeah,

0: Τρελάνε την πηξίδα μας.
1: Πολύ πιθανό. Ξέρω εγώ, έχει αρχίσει γίνει τη μόδα. Εκεί που βγάζανε, θυμάσαι που βγάζανε παλιά παιδάκια. Αυτή τη μόδα την έχει ξεκινήσει ο Ανδρέας. Ανέβαζε πάνω την Ελενίτσα, τη μικρή, τη έδινε και μια ανθοδέσμη, βγάζανε και φωτογραφία, παραλληλούσε το κοινό από κάτω.
0: Ναι.
1: Τώρα η μόδα είναι να ανεβάζει καλλιτέχνε.
0: Για να σε δω.
1: Ο επόμενος είναι ο Αργυρός, ετοιμάζεται.
0: Αυτός θα πάει στο φιλοαμερικανικό κόμμα με πρωταγωνίστρια την Κίμπερλι.
1: Αυτός ετοιμάζεται κανονικά.
0: Η οποία πήγε με ροζ φουστίτσα,
1: ναι,
0: στη Μύκονο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλεσμένη της Κατερίνας Μολογιού, λέει.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέει δεν θα πάει στο τελικό σήμερα.
0: Α, ναι.
1: Ανέβασε βίντεο από το γήπεδο προχθές που είχε πάει.
0: Βεβαίως.
1: Και έλεγε Ολυμπιακός, I love Ολυμπιακός, my team, my favorite team. United States, Donald Trump, όλοι μαζί, τα πει όλα. Αλλά λέει δεν θα είμαι γιατί...
0: Μύκονο.
1: Only one son invite me in Μύκονος.
0: Ο γιος της.
1: Μονογιού, ρε.
0: Α!
1: Καλά δεν ξέρεις αγγλικά.
0: Εντάξει τώρα όχι, δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει πολύ καλά στα αγγλικά. Only one son. Όχου...
1: Γιώργο, δηλαδή έλεος. Και νόμιζα ότι είχες πάρει τα βασικά
0: πτυχία. Ρε Γιάννη, τι είπες τώρα, only one son, Κατερίνα Μολογιού, ε.
1: Catherine, only one son.
0: Εκεί είναι, προφανώς θα πάει και ο Αργυρός με την κυρία Νίκα, έτσι.
1: Ο Αργυρό τον βλέπω από Νέα Δημοκρατία μεριά. Και τώρα δεν το λέω αστεία, έτσι, επειδή κάνουμε και την πλάκα μας. Για τον Αργυρό έχουν ακούσει διάφορα. Επειδή κατά καιρούς τα κόμματα ψάχνουν για τα ψηφοδέλτια, τα λαμπερά λεγόμενα πρόσωπα.
0: Και ενδέχεται.
1: Όλα πιθανά είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Απλά ο Αργυρός να σου πω ότι σε ένα βράδυ βγάζει το μηνύο ενός βουλευτή, έτσι. Δεν ξέρω.
1: Καλά,
0: θα
1: σταματήσει να βλέπει.
0: Θα εμφανίζεται ως βουλευτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αργυρός και
1: ναι,
0: ναι. Χαμένος κάπου στα στενά του. Έτσι.
1: Αυτό. Και δώσ' του ζεμπεκιά από κάτω.
0: Λοιπόν, Εύη.
1: Και δώσ' του πιάτα, τραπέζια, όλα μαζί.
0: Έλα, πάμε μερικές καλημέρες. Εύη, αγαπημένη μας παρέα, καλημέρα. Αν αντέχετε, δείτε Γιάννη Βαρουφάκη, λέει στην εκπομπή Restis Politics. Περιγράφει την Ελλάδα με τα πιο μελανά χρώματα και με χαρά, λέει, προβλέπει το τέλος της Ευρώπης. Αυτός ο κύριος λέει και την τύχη μας στα χέρια του. Καλή Κυριακή, Εύη από Κηφισιά.
1: Καλά, πάντα χαρούμενα τα έκανε αυτά. Δηλαδή και τότε και στην περίοδο του εξαμήνου του πρώτου του 2015 που υποτίθεται ήταν και επιφυλής της διαπραγματευτικής μας ομάδας, δηλαδή, πάντα χαρούμενος ήταν. Χαμογελαστός έμπαινε, χαμογελαστός έβγαινε.
0: Γιατί να μην ήτανε.
1: Άλλα έλεγε μέσα, άλλα έλεγε έξω. Άλλα έλεγε εδώ.
0: Τα έχει ηχογραφημένα αυτά που λέγε μέσα. Άστο, θα αποδειχθούν αυτά που λες όταν θα αποφασίσει να τα.
1: Καλά, αποτύχει, ζούμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά...
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές για τον μπάσκετ. Εμείς οι φίλαθλοι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ευχόμαστε απόψε, λέει, να νικήσει ο καλύτερος. Για Iron Maiden, λέει, όταν θα έρθουν να παίξουν η Καρία, θα πάω. Έστω στη Σάμο.
1: Η Καρία.
0: ο Γεράσιμος, καλημέρα, λέει, γιατί δεν αναφέρεται τη χώρα του αλλοδαπού εγκληματία στο Μικρολίμανο. Γεράσιμε, εάν έχεις χρόνο κάτσε και δεις τηλεοπτικούς Δεκατιανούς, διότι θα δεις αποκλειστικό ρεπορτάζ που δεν θα μπορείς να το φανταστείς. Η χώρα του είναι η Αλβανία, η χώρα καταγωγής του, μεγαλωμένος και ενδεχομένος και γεννημένος στο Ζωγράφο Αττικής.
1: Α, τόσο καλά. Γείτονάς σου.
0: Γείτονάς μου. Γείτονάς μου και μάλιστα...
1: Τον ήξερες από τις φωτογραφίες που είδες. Ήταν γνωστή η φυσιογνωμία. Γιατί αυτός πρέπει να τον καταζητούσε όλος ο πλανήτης. Είχε βγει η ερυθρά αναγγελία από την Ιντερπόλ σε ό,τι αστυνομική αρχή υπήρχε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ήταν καταζητούμενο. Αλλά αυτός ήταν μια χαρά ανάμεσά μας.
0: Ωραία. Μόνο μία λέξη θα σου πω. Καθόλου καταζητούμενος δεν ήταν. Μόνο αυτό, τα υπόλοιπα στην τηλεόραση. Καθόλου καταζητούμενος δεν ήταν.
1: Δεν υπήρχε ερυθρά αναγγελία.
0: Μπορώ να μην σου πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ναι, αν μου πεις όποτε θες, αλλά απορία είναι αυτό τώρα.
0: Δεν ήταν. Μπορεί για την Ελλάδα να ήταν, για την Αλβανία δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Εξαίτη ποινές δηλαδή, τέλος πάντων. Θα τα δούμε μετά. Ο Αντώνης, καλημέρα σας, λέει. Καλημέρα και η Εύα. Αυτά.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ο φίλος του Αργυρού πώς λέγεται, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα. Φιλάργυρος.
0: Πώς.
1: Τι έχουμε πάθει. Τι λέει εδώ, ρε παιδιά. Δυνατά τσιπρέικα, πιταρά.
0: Σε πήραμε χαμπάρι, δεν είναι κάτι.
1: Από εδώ και πέρα να λέμε και την Πέτρου Ράλι Πίτερ Φόρμουλα 1. Παιδιά, άμα θέλετε τέτοια να κάνουμε ένα παιχνίδι. Ευχαρίστω.
0: Εντάξει, μιλάμε το σύνορα. Έχουμε συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μην φουσκώνουμε τώρα και τα μυαλά του κόσμου, γιατί για τον Τραμπ μιλάς. Εγώ από ό,τι είδα τουλάχιστον, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια, αυτό το μνημόνιο κατανόησης που λέει, γιατί δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι.
1: Και χειρίας ειρήνης ή όπως αλλιώς θα μπορούσε να βαφτιστεί. Παίζουμε λίγο με τις λέξεις.
0: Συναντήληψης.
1: Ναι. Συναντήληψης, ναι. Κατανόησης, ναι. κτλ. Έχει μιλήσει ο Τραμπ με καμιά δεκαριά ηγέτες της περιοχής. Τα έχουν συμφωνήσει. Τα ιρανικά μέσα λένε κάτι διαφορετικό. Επικεντρώνονται βεβαίως στα στενά του Ορμούζ, που ο Τραμπ θεωρεί ότι από αυτή τη συμφωνία ανοίγουνε. Οι Ιρανοί σου λέει δεν ανοίγει τίποτα. Ή και να ανοίξει.
0: Θα είναι.
1: Εμείς έχουμε τα διόδια
0: ναι.
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: το πώς θα ανοίξουν και το πώς θα λειτουργήσουν και το τι ποσά θα δίνονται είναι δική μας δουλειά. Και το πυρηνικό, που είναι και το βασικό θέμα του Ιράν, του Ισραήλ, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πάει σε δεύτερο χρόνο. Θα το συζητήσουμε αφού περάσει κανένας μήνας και έχουμε συμφωνήσει.
0: Και έχουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καταρχάς. Ναι. Και άνοιγμα των στενών του ορμού. Λοιπόν,
1: ναι, δεν ξέρω πώς έχει πάει το τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου. Δεν παίρνω και όρκο, να σου πω την αλήθεια. Για αυτά που λέει ο Τραμπ.
0: Τα είπαμε, λέει πολύ καλά με το.
1: Μέχρι εκεί, τελεία.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
10: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
9: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
11: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κόκκινο Μήλο προς Αχαρνών λόγω εργασιών. Συναγερμό σήμανε μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτηρίσε το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του απόψινού τελικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρώνονται από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: και 35 πρώτα λεπτά, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή, με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα με τον Τραμπ τώρα, γιατί εντάξει, η είδηση είναι πραγματικά σοβαρή και μακάρι όμως να έχει και μια βάση αληθείας, γιατί υποτίθεται ότι ο Τραμπ έχει βγει στα δικά του social media και με επίσημες ανακοινώσεις και μιλάει για μια συμφωνία με το Ιράν, ένα μνημόνιο συναντήληψης, κατανόησης, όπως θέλετε πείτε το.
1: Ναι.
0: Ξεχωριστή διαπραγμάτευση, λέει, θα γίνει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όμως, σε αυτή την καταρχήν συνεννόηση,
1: ναι,
0: φαίνεται ότι έχει μιλήσει με καμιά δεκαριά ηγέτες της περιοχής.
1: Σωστά.
0: Τους έχει ενημερώσει, τα έχουν πει, τα έχουν συμφωνήσει. Έχει μιλήσει και με ξεχωριστό τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και λέει ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει διευκόλυνση ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Εδώ τώρα παρένθεση, οι Ιρανοί λένε ότι η διαχείριση της ναυτικής διόδου παραμένει υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έτσι.
1: Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Όχι.
1: Συμφωνώ.
0: Όχι. Έτσι για όλες τις λεπτομέρειες συμφωνίας δεν τις ξέρουμε.
1: Και δεν υπάρχουν νομίζω στην παρούσα φάση και λεπτομέρειες.
0: Ωραία. Αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από την ευρύτερη περιοχή.
1: Με ασφάλεια.
0: Φύγετε, πηγαίνετε στα ανοιχτά, πηγαίνετε Αφρική, όπου θέλετε πάτε. Απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, ναι, περίπου 12 δις δολάρια. Αυτά είναι μέσα στις άκρες η συμφωνία.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει και η πληροφορία, πάλι από διπλωματικές πηγές, ότι το Ιράν θα παραδώσει σε δεύτερο χρόνο και το ουράνιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κάτι που είχε επιτευχθεί, σου θυμίζω, και με διαπραγματεύσει επί διακυβέρνηση Ομπάμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, βεβαίως, όλα αυτά δεν έχουν γίνει σε απευθεία συζήτηση Αμερικανών-Ιρανών. Είναι μέσω των διαπραγματευτών.
0: Εντάξει, του
1: Πακιστάν κυρίως.
0: Το Πακιστάν εδώ.
1: Και των υπολείπων.
0: Εδώ όμως, κοίταξε τώρα. Εδώ ο Τραμπ μας τα μπερδεύει λίγο. Γιατί ενώ βγαίνει και δεν θα πω πανηγυρίζει, αλλά τέλος πάντων δείχνει ένα φως στην άκρη του τούνελ. Κάνει δεύτερη ανάρτηση μετά. Εδώ είναι η τρέλα δηλαδή της ιστορίας. Ανεβάζει ένα χάρτη της περιοχής όπου το Ιράν είναι καλυμμένο με την αμερικανική σημαία. Και λέει γράφει ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής.
1: Τα βρήκανε δηλαδή.
0: Εγώ ανάποδα το βλέπω. Έχεις καλύψει τη χώρα του Ιράν πάνω στο χάρτη με την αμερικανική σημαία. Και λες οι Ηνωμένες Πολιτείες Μέσης Ανατολής, ναι. Ή δείχνεις ότι το κατέλαβα, το εξουσιάζω, είναι δορυφόρος μου, ότι ουσιαστικά το έκανα την 53η, πόσες πολιτείες έχει η Αμερική. Δηλαδή πράγματα τα οποία... ξέχασα, ναι. Και ακολουθεί και άλλη ανάρτηση λίγο αργότερα, με άλλο χάρτη.
1: Τι χάρτη?
0: Φωτογραφία Γρυλανδία και πίσω από τα βουνά εμφανίζεται να κουμπάει τα χεράκια του πάνω στις κορυφογραμμές ο Ντόναλντ Τραμπ, να κοιτάει από κάτω τη Γρυλανδία και γράφει «Γεια σου Γρυλανδία». Τέλειωσα με το Ιράν, καθάρισα,
1: ναι,
0: τα βάλα όλα σε τάξη και τώρα Γρυλανδία έρχομαι, έρχεται η σειρά σου.
1: Κοίτα, όλα αυτά φαίνονται λίγο γραφικά. Αν δεν ήταν επικίνδυνα, βεβαίως, αν ο Τραμπ δεν έμπαινε στο Truth Social κάθε μισή ώρα να ανεβάζει και κάτι... λίγο παράξενο, λίγο ιδιαίτερο, λίγο προϊόν AI, λίγο αλλοπρόσαλο και λίγο πονηρό και λίγο έξυπνο ταυτόχρονα, όλα αυτά μαζί, θα είχαμε βγάλει πιο γρήγορα, ναι, συμπέρασμα. Τώρα τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συναντήληψης, τουλάχιστον το οποίο φαίνεται ότι σε πρώτη φάση, χωρίς τις πολλές λεπτομέρειες, το αντιλαμβάνονται και οι δύο πλευρές. Και ναι, αυτό ενδεχομένως και να είναι και το πρώτο βήμα για τη λήξη και για τον τερματισμό του πολέμου. Σημαίνει θα ανακουφιστεί όλος ο πλανήτης, έτσι, στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα, εμείς εδώ ήδη έχουμε, έτσι για να το, ναι, ελληνοποιήσουμε και λίγο, έχουμε αρχίσει και ανακουφιζόμαστε.
1: Από
0: γιατί αυτές οι ειδήσεις, αυτές οι εξελίξεις, οι πολύ σημαντικές από Τραμπ μεριά και τα τηλεφωνήματα που έκαναν, έφτασαν ήδη στα πρατήρια καυσίμων.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει.
1: Γιατί...
0: Ρε Γιώργο, στην εποχή του ίντερνετ οι ειδήσεις φτάνουν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δηλαδή, τώρα συμφωνεί, σε 5 λεπτά το ξέρει και ο τελευταίος, στο τελευταίο χωριό. Δεν το ξέρουν στα πρατήρια, πιστεύεις?
1: Στα πρατήρια θα το ξέρανε αν ήταν να ανέβει η τιμή.
0: Όχι, τώρα είναι.
1: Όχι,
0: θα πες.
1: Καταρχάς.
0: Να μην σου πω ότι έπεσε κιόλας.
1: Εντάξει, άμα δεν με πιστεύεις εμένα, εδώ είναι ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής, συγγνώμη, να μας πει αν έφτασε το τηλέφωνο και ειδήσει στα πρατήρια της Αττικής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα μάθατε τα νέα.
2: Με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, αλλά δεν πρόλαβα να το σηκώσω.
0: Α, δεν κάνετε για πρωθυπουργό. Ένας πρωθυπουργός πρέπει 3:30 το πρωί, άμα χτυπήσει τηλέφωνο, να το σηκώσει.
1: Το θέμα είναι ποιος θα το σηκώσει.
0: Το θέμα είναι ποιος θα το σηκώσει.
2: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Ποιος θα το σηκώσει, σωστό.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τι γίνεται.
0: Δεν το σηκώνετε όμως, γιατί. Να δούμε κι εμείς, ας πούμε.
1: 2:13 μέση τιμή.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι δηληστηριακές τιμές μειώθηκαν τις προηγούμενες δύο μέρες, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά 3 λεπτά το λίτρο. Την Τρίτη όμως ξανατιμολογούν τα δηληστήρια. Από ό,τι οσμίζομαι, θα υπάρχει πάλι αύξηση.
0: Γιατί να υπάρχει αύξηση τώρα, για ποιο λόγο?
2: Γιατί να υπάρχει αύξηση? Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί λίγο σαν πυθία. Δηλαδή, κατά 50% θα ανοίξουν τα στενατορμούς, αλλά κατά 50% μπορεί και να στείλουν κάποιους πυράβλους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οι αγορές δεν μπορούν να το πάρουν στα σοβαρά. Μα το ότι συνεχίζει να είναι πέριξ
0: την
2: το 105 δολαρίων η τιμή διεθνώς. Ναι. Τώρα είπατε πριν στα 103,5 κτλ. Εντάξει, οκ, okay, θεμητό.
1: Τώρα έκλεισε στα 100, έτσι. Την Παρασκευή έκλεισε στα 100,9. 100,9 έκλεισε τον πρέπει.
2: Ναι, αυτό το σασέρ από τα 115 δολάρια μέχρι τα 100 συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Δεν φτάνουν οι ανακοινώσεις τύπου είμαστε κοντά σε συμφωνία, πλησιάζουμε. Εντάξει.
0: Εγώ κατάλαβα,
2: ή να παντρευτούμε ή δεν θα παντρευτούμε. Αυτή είναι η λογική της αγοράς.
0: Το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει ακυρώσει ό,τι έχει ακυρώσει από κοινωνική εκδήλωση, προσωπική, ψυχαγωγική, οτιδήποτε άλλο, και έχει μείνει Σαββατοκύριακο στο Λευκό Οίκο γιατί θέλει να κλείσει τη συμφωνία και τη Δευτέρα να ανοίξουν οι αγορές με αυτή τη συμφωνία. Επειδή μιλάμε και για ψυχολογία αγοράς, αλίμονο αν τη Δευτέρα που ανοίξουν οι αγορές και έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, αυτό δεν επηρεάσει όλους τους τομείς οικονομίας και τα κάτω.
2: Μακάρι να το δούμε.
0: Ναι, αλλά μας λέτε ότι την Τρίτη θα τιμολογήσουν με παραπάνω.
2: Ναι, μα αυτό σας εξηγώ, ότι όσο παραμένει σε παρατεταμένα σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 100 δολάρια, και η προοπτική είναι τα 110, ακούμε από διεθνείς αναλυτές 120, 130, 150.
0: Ναι.
2: Οι ανακοινώσεις, οι πληροφορίες αυτές, τις οποίες έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν συνεχόμενα, και δεν τις έχω δει εγώ, δεν τις έχουν δει οι πρατηρίουξοι στη χώρα, έτσι. Κάποιοι άλλοι καθορίζουν τις τιμές και εμείς ό,τι μας τιμολογούν τα δηληστήρια πουλάμε.
0: Πόσο έχει η αμόλυβδη τώρα που μιλάμε τώρα?
1: 2,13 μέση τιμή.
2: Μέση τιμή είναι στα 2,13, που σημαίνει ότι η αμόλυβδη κυμαίνεται από τα 2,09 στις μεγάλες αστικές πόλεις, σε κάποια πρατήρια ελάχιστα, μέχρι και τα 2,29 στην νησιωτική χώρα.
0: 2,29. Μάλιστα. 29 έχει κατοστάρα εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά στα νησιά, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, σου λέει, εμείς έχουμε και τα μεταφορικά και δεν βγαίνουμε για κανένα.
0: Το δίζελ είναι μόνο χαμηλά.
2: Αλλά είναι 14 λεπτά το μεταφορικό κόστος για τα νησιά.
1: Ναι. Το δίζελ είναι χαμηλά γιατί έχει την επιδότηση.
2: Ακριβώς, έχει την επιδότηση, την οριζόντια επιδότηση. Και είναι κάτι το οποίο το ζητάμε πάντα. Δηλαδή, όταν λέμε για 2,13 βενζίνη αμόλυβδη, κανένας δεν λέει ότι παιδιά, εμείς πήραμε και 35 λεπτά fuel pass. Τουλάχιστον οικονομικότερα οι οικονομικά ασθενέστεροι. Πήραμε και 35 λεφτά fuel pass. Αυτό έχει υπολογίσει η κυβέρνηση για μια μέση κατανάλωση.
1: Πάντως, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Άρα αυτός ο άνθρωπος που πληρώνει ένα 80. Δεν το λέει όμως κανένας ότι εγώ πήρα τη βενζίνη ένα 80. Την αγόρασα. Γιατί εξαργύρωσε το fuel pass το Πάσχα. Πήγε στο χωριό του. Τελειώσαν τα χρήματα. 50 ευρώ ήταν.
1: Απλώς απ' την άλλη, εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε, για να μην φανεί ότι σας χαϊδεύουμε και τα αυτιά, ότι την προηγούμενη φορά στον Ρωσουκρανικό πόλεμο που είχε φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι ξανά τότε, δεν είχε πάει στα 2,13 η βενζίνη.
2: Κοιτάξτε, η βενζίνη στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πρώτο τρίμηνο είχε φτάσει στα 2,24 και το πετρέλαιο κίνηση είχε φτάσει κοντά στα 2,30.
1: Είχε φτάσει 2,24 το λίτρο στην Ελλάδα.
2: Βεβαίως.
1: Για
2: το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει, είχε πλησιάσει τα 2,30.
1: Ναι.
2: Έτσι, και μάλιστα λέγαμε ότι στις Κυκλάδες πήγαινε και για 2,50.
0: Τότε είχαμε και το Στάρι τότε.
1: Ναι.
0: Κρανικό...
2: Ναι. Πολύ σωστά. Τότε ήταν, εκεί υπήρχε μια άλλη ιδιαιτερότητα που είχε να κάνει με το φυσικό αέριο. Όπως ναι. Θυμάστε, το φυσικό αέριο είχε αυξηθεί 400% κοντά. Ναι, 300%.
0: Άρα λοιπόν η εβδομάδα που ξεκινάει, όποιος βάλει τώρα καλύτερα, γιατί μετά θα είναι πιο ακριβή, λέτε.
2: Τώρα θέλετε την άποψή μου, δεν έχει καμιά αξία να συζητάμε αν η βενζίνη ανέβει 2 λεπτά ή κατέβει 2 λεπτά. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μια παρατεταμένη κρίση στην ενέργεια και στα υγρά καύσιμα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία επηρεάζουν και τα ίδια τα πρατήρια και όλες τις επιχειρήσεις. Ναι. Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων πια. Δεν ξέρουμε αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει το Σεπτέμβρη, πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτά. Δεν είναι μόνο ότι δοκιμάζεται η οικονομία της οικογένειας και η αντοχή της. Δοκιμάζεται και των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας συνολικός βομβαρδισμός στην ελληνική οικονομία και στο εισόδημα του μέσου Έλληνα. Και δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Δηλαδή, ακούμε από παντού σχόλια και ειδήσεις ότι θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Το είπε και ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Φιερακάκης, πριν από 2 μέρες. Ότι κάθε μήνας που περνάει από εδώ και πέρα κάνει τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα, αν δεν ανοίξουν ασθενά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πατριούχων Αττικής, ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
2: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Να σηκώνετε τα τηλέφωνα άλλη φορά. Μπορεί να και
2: στις 3 ώρα το πρωί.
1: Άμα αλλάζουν οι τιμές στις 3 ώρα, στις 3 ώρα. Εννοείται, κύριε Παπαγεωργίου. Βάλτε πλάτη λίγο. Όντως είχε φτάσει τότε η βενζίνη. Έχει δίκιο ο κύριος Παπαγεωργίου. Εγώ έκανα λάθος. Είχε φτάσει μέχρι και 2,43.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τα καλύτερα έρχονται. Ενώ ότι πήγαινε βάλε σήμερα. Φούλα αρέτο. Μην το λυπηθείς. Βάλε και μετά μεταπόληση. Σαν τα εστήρια του Final Four.
1: Λοιπόν, για τα του Τσίπρα μας γράφει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Πηξίδα. Όχι. Πατριωτική αριστερά, όχι. Όπως και να το ονομάσει ο Τσίπρας, είναι καμένος, λέει. Οι χείρες πληρώνουν υπέρ υγείας του πεθαμένου συζύγου, υπέρ υγείας με τον νόμο Κατρούγκαλου και στην κυρία Σύνταξη και στην επικουρική. Ας τον ψηφίσουν ξανά οι Έλληνες που κάνουν και τους ξύπνιους. Περαστικά, λέει.
0: Τώρα που λέει καμένος, να σου πω ότι βλέπω το Πάνο Καμένο έχει βγει στην ΕΡΤ και η πρόβλεψή του. Άλλοτε συγκυβερνήτης με τον Τσίπρα, έτσι. Βεβαίως. Έχει σημασία. Η πρόβλεψή του. Η πολιτική του πρόβλεψη είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα έρθει δεύτερο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν φλερτάρει.
1: Υπάρχει περίπτωση τέτοια.
0: Τι να σου πω. Γενικά και ο ίδιος ήταν λίγο από το καλοκαίρι. Είχε αρχίσει και είχε μια μικρή κινητοποίηση.
1: Ναι, ακούστηκαν κάποια σενάρια.
0: Ακούστηκαν πολλά και το στελεχειακό του δυναμικό έτσι ήταν λίγο πιο υπερδραστήριο εκεί που υπήρχε μια νιρβάνα.
1: Κινητοποιήθηκαν.
0: Ναι. Ήταν σε χειμερινή ανάρκη, ρε παιδί μου. Και τώρα ξαφνικά, οπ.
1: Οπ, ναι, αλλά οπ με ποιον.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί και με τις δύο περιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρχει κάποια σύγκληση απόψεων.
0: Καλά, δεν αυτοί έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Έχουν ένα μαγικό τρόπο να προβλέπουν το μέλλον. Μόλις δούνε, φαντάζομαι δηλαδή, ότι κάποιος έχει ένα μικρό προβάδισμα και μέσα αυτό το προβάδισμα έχουν και οι ίδιοι μια πολιτική προοπτική. Αν θέλουν, φαντάζομαι θα πάνε. Ξέρουν αυτόν τον τρόπο, δεν είναι θέμα.
1: Πιστεύεις κάτι τέτοιο για τον κύριο Καμένο?
0: Εδώ εσύ, όταν το 2015, ο Τσίπρας δεν είχε αυτοδυναμία και έπρεπε να κάνει μια σύμπραξη.
1: Σωστά.
0: Το τηλεφώνημα που είχε κάνει το πρώτο ήταν στο Σταύρο Θεοδωράκη.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Γιατί είχε πάρει στο το Σταύρο Θεοδωράκη? Γιατί θεωρούσε ότι ιδεολογικά, πολιτικά ήταν όμορο κόμμα.
1: Είχανε.
0: Του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης κεντροαριστεράς.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Παίρνει το Θεοδωράκη. Αρχίζει ο Θεοδωράκης και ετοιμάζεται στο σπίτι. Κάνει τα μπάνια του, τα αυτά του, τα λούσα του, εκείνο ειδοποιεί τους ανθρώπους του. Παιδιά, να πάμε το απογευματάκι, Τσίπρα. Και δεν έχει προλάβει και έχει πάει ο Καμένος και έχει κλείσει και deal και βγαίνει έξω στις κάμερες και λέει: έχουμε κυβέρνηση. Πριν κάνω ο Τσίπρας ανακοινώσει οτιδήποτε. Έτσι απλά για να σου θυμίσω και την ιστορία, ναι. Πώς είχε γίνει.
1: Ναι. Τώρα να δούμε. Α, τώρα τι έγινε με μπάλα της Μπαρτσελόνα είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Άντε πάλι.
1: Τσίπρας. Της Μπαρτσελόνα ο κύριος Τσίπρας.
0: Καινούριο έβγαλε. Έβγαλε καινούριο βίντεο.
1: Μάλλον το χάσες αυτό. Για μπες να τσεκάρεις.
0: Μα είναι δυνατόν. Δεν τα προλαβαίνω. Αλλά έχει 1,200 διαόλια εδώ πέρα.
1: Σας περιμένω όλους, λέει.
0: Πού?
1: Πού ρε Γιάννη, στο Θησίο.
0: Αλέξη Τσίπρας. Να το.
1: Για
0: κάτσε να το. Νότι τώρα το κάνω το τηλέφωνο γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο.
3: Το πατρίδα μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Το μπλε της πατρίδας μας...
3: Κάνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Άρα φτιάχνει ομάδα για πρωτάθλημα. Άρα αυτά που βλέπαμε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, το 26 πίσω τον αριθμό, τα χρώματα, η μπλαουγκράνα που λένε.
1: Μπλαουγκράνα
0: ο Τσίπρας. Ρε Νότι, το καταλαβαίνεις, μπλαουγκράνα. Θα γίνει το θυσίο Καμπ Νου την Τρίτη. Θα βουλιάξει. Το Καμπ Νου πόσο παίρνει, 80-100.000 κόσμο. 100.000 κόσμο. Εν τω μεταξύ τώρα, παρένθεση. Εάν πας, μου έχει τύχει, γι' αυτό το περιγράφω τώρα. Έχω πάει Βαρκελόνη και παίρνω ταξί. Για να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Όχι για να δω αγώνα, για να το δω. Λέω στο ταξιτζί. Νουέβο Κάμπο. Το όνομα του γήπεδου. Καμία απόκριση. Σαν να μην ήμουν καν μέσα στο αυτοκίνητο. Νουέβο Κάμπο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Νουέβο Κάμπο. Ξανά τίποτα. Και καταλαβαίνω εκεί και το γυρίζω. Γιατί μιλάω άπτεστα καταλανικά και του λέω Καμπ Νου. Α, Καμπ Νου λέει. Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Βάμος.
1: Αλλά πλάγια.
0: Έπρεπε να το πεις καταλανικά. Αλλιώς του το έλεγα εγώ ισπανικά στην πραγματικότητα. Δεν είναι εκεί, έχουν και τα δικά τους. Ξέρεις, είναι και λίγο. Είναι σαν το Τζίπρα που είπε: φτιάχνουμε ομάδα για πρωταθλητισμό. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο του αγώνα. Πώς το
1: αγώνα, ναι.
0: Του αγώνα.
1: Και μπάλα της Μπαρσελόνα. Ή είναι του κόμματος.
0: Άρα αυτά θα είναι τα χρώματα. Τα χρώματα της Μπαρσελόνα.
1: Πάμε όλα, ναι. Πηξίδα με μπλε και κόκκινο χρώμα.
0: Ωραία, τι πάθαμε.
1: Βάλε κάτι, ρε Νότι, λίγο να συνέλθουμε από το σοκ.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Νότι, να σου πω την αλήθεια, δεν το χορταίνω αυτό το καινούριο το σποτάκι του Τσίπρα. Κάτσε λίγο, γιατί με την Μπαρτσελόνα δεν το χορταίνω.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Κόμμα Μπαρτσελόνα, κανονικό.
3: φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Είμαι σίγουρος ότι έχει βρει και τον ύμνο. Άκουσε τον. Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Ο ύμνος του νέου κόμματος Τσίπρα.

0: Μπάρτσα λέει.
1: Μπάρτσα λέει.
0: Πασόκ νόμιζα ότι έλεγε.
1: Όχι, γιατί Πασινία με λέει και Ποδέμος.
0: Καλά, εσύ τώρα. Εγώ είπα μπάρτσα επειδή θα το μπλε και το κόκκινο. Μπορεί να είναι και πανιόνιος.
1: Τι πανιόνιος, παιδί μου. Μπάρτσα είναι όλο. Την μπάλα της Μπαρτσελόνα κράταγε στα χέρια του. Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα μας έδειξε στα TikTok με το νούμερο 26 που παραπέμπει 26 Μαΐου. Τι άλλο θες να κάνει. Μόνο ο Μέση δεν έγραφε πίσω. Αυτό θα το βάλει μετά, σε δεύτερο χρόνο.
0: Θα κατέβει και ο Μέση με τον Τσίπρα.
1: Ο Ποδέμος. Τον έχει στα ψηφοδέλτια.
0: Λοιπόν, παραφύγουμε.
1: Πού να πάμε.
0: Να ετοιμαστούμε γιατί
1: έχουμε αγώνα τώρα.
0: Έχουμε υποδοχή μετά.
1: Έχουμε... Τι έχουμε.
0: Παίκτη τη πρώην Μπαρτσελόνα.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλο. Τραγούδα λίγο, ρε.
0: Να σφυρίξω.
1: Σφύρα. Γιώργο, κάνε λίγο έτσι και κουνάει το δόντι.
0: Διαφημίζεται λίγο, δεν επιστρέφουμε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλημέρα.
3: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
7: Ford,
4: Opel
7: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710 28963
4: και κινητό 6977 421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
7: Το Team των απαιτητικών.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία
10: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 2671.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Γράμματος για τον εμπλουτισμό ουρανίου, καθώς και την παράδοση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην πύλη 17. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που ήταν στο σημείο μετέδωσαν ότι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 20 με 30 πυροβολισμοί. Έρυθρα αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Να παραμείνουν στα καταφύγια, κάλεσαν τους πολίτες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε σχολείο του Κίεβου, το οποίο επλήγει από ρωσικό πύραυλο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν. Όπως έγινε στο μεταξύ γνωστό χθες, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή για αντίπεινα στο ρωσικό στρατό ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουγάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του αποψινού τελικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
15: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 και αστυνατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Γοριάδης και Γιάννης Πιταράς.

0: Ο Θανάσης από τη Νέα Σμύρνη έχει στείλει ένα μήνυμα. Πάντως λέει, αν μας βλέπετε πολλούς στη Νέα Σμύρνη με σημαίες μπλε και κόκκινο, είναι λόγω Πανιωνίου. Μη μας περάστε, λέει, για πηξιδέους. Πηξιδέους εσύ.
1: Πηξιδέοι. Από το ΣΥΡΙΖΕΙ.
0: Άκου πηξιδέους.
1: Να σου πω, σε διακόπτω, κάνω ανακοίνωση. Αυτή την ώρα που εμείς είμαστε στο ραδιόφωνο, πάρα πολλά παιδάκια, κύριε Πιταρά, πάνε να δώσουν για lower key proficiency.
0: Α, είναι το Κυριακή.
1: Είναι οι εξετάσεις. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδάκια, ποιος λες είναι, ρε Γιάννη?
0: Ποιος είναι?
1: Ο Μάριο Καλόρο. Ξέρεις ποιος είναι ο Μάριο Καλόρο?
0: Όχι, δεν τον ξέρω.
1: Ο γιος της αδερφής μου. Και μας ακούνε από το αυτοκίνητο. Αλήθεια? Και μου λέει, αδερφή μου, πες στον Πιταρά να πει ευχές στο Μάριο.
0: Ναι, μην, ελπίζω να μην άκουγε τα αγγλικά που λέγαμε πριν.
1: Δεν είπαμε και τίποτα.
0: Όχι, είπαμε only one son. Μην μπερδευτείτε. Πάει και γράψει το παιδί καλά τέτοιο. Καλή επιτυχία. Good luck που λένε και στη Γεια Αλβιώνα.
1: Και έχουμε και Πανελλήνιες αυτή τη βδομάδα. Παιδάκια ψύχρεμα, δυνατά, γερά, ναι, όμορφα, καλέ, χωρίς άγχος.
0: Όπως έχει διαβάσει ο καθένας, ό,τι έχει διαβάσει, όπως το έχει στο μυαλό του, αυτό ακριβώς θα γράψει. Δεν θα φανταστεί κάτι άλλο, δεν θα σκεφτεί έτσι, κάτι πράγμα άλλο, δεν θα χωθεί για τίποτα περισσότερο. Και οι γονείς να μην είναι κρεμασμένοι έξω από τα κάγκελα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Και να μην αγχώνεται
0: η δουλειά του.
1: Έτσι.
0: Δεν χάθηκε η ζωή από ένα γραπτό 2 ώρων. Έχετε πάρα πολλές ώρες μπροστά σας, όλη σας τη ζωή.
1: Και να ξέρετε, τα επαγγέλματα που θα επιβιώσουν την εποχή του AI,
0: ναι,
1: είναι αυτά που δεν χρειάζονται πολλά πτυχία.
0: Αν κάτσεις και διαβάσεις μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει για το τι επάγγελμα κάνουν τα παιδιά αφού τελειώσουν το πανεπιστήμιο,
1: ναι, ναι,
0: δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενό τους, με αυτό το οποίο μπορεί να είχαν στο μυαλό τους, με αυτό το οποίο σπούδασαν. Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή στον καθένα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Λοιπόν, πάμε, δίνουμε, περνάμε χαλαρά και όμορφα. Έτσι.
0: Εμείς τα πηγαίναμε να δώσουμε, ήταν ο Λέτζος ανοιχτός τότε στο Άλσο Παγκρατίου.
1: Και τρώγε στο.
0: Ξυπνάγαμε το πρωί, 7 η ώρα, περνάγαμε από το Λέτζο, παίρναμε φραπέ, ο περίφημος φραπές του Λέτζου.
1: Που ο Θρύλος λέει ότι έβαζε μέσα και αυγό.
0: Ναι, έτσι έλεγε ο Θρύλος.
1: Αλλά δεν έβαζε.
0: Λοιπόν, ο οποίος φραπές ήταν ένα πράγμα το οποίο έπινες μία γουλιά και ήσουν σαν τον Ποπάι μετά. Πεταγόσουνα στον αέρα. Όχι, κατά κυριολεξία. Δεν σου κάνω πλάκα.
1: Το έχω έπινα,
0: σου βάραγε στα μιλίγκια. Μπαμ, κατευθείαν στο κεφάλι. Ξύπναγε ο εγκέφαλος. Ξύπναγε και το στομάχι όμως. Γιατί ήσουν ακενιστικός. Αλλά πήγαινες και έδινες. Εντάξει, δεν είναι ότι σε εξασφάλιζε καλό βαθμό. Αλλά ό,τι είχες διαβάσει.
1: Σε τόνωνε, ας πούμε.
0: Αλλά ήταν, ναι, τον οτήλ κανονικό.
1: Εμείς ήμασταν ζωγράφου. Πήραμε φραπέ εκεί στις γειτονιές που βάζανε και κάτω από το ποτήρι σου θυμίζω ένα μεταλλικό, ένα αλουμινένιο με χεράκι για να τον πιάνεις. Το θυμάσαι τότε, εκείνη την εποχή.
0: Εγώ έτσι πήγαινα και έπινα τον καφέ, το φραπέ στο λουμπαδιάρι.

0: Έχεις κι άλλο Παγκρατιώτη στην παρέα σου, να ξέρεις.
1: Ποιος είναι? Καρανίκας. Έχει έρθει στο Παγκράτη ο Καρανίκας.
0: Καλέ, πίσω από την πλατεία Προσκόπων είναι το γραφείο του.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καρανίκα. Πώς να το πούμε τώρα, στέλεχος του τότε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στέλεχος γενικός.
0: Στέλεχος γενικός. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε μαζί σας.
1: Τώρα πέσατε και στη συγκυρία, γιατί πριν από λίγο μεταδώσαμε ένα καινούριο σποτάκι του κυρίου Τσίπρα για εν ώψη της εκδήλωσης της Τρίτης, όπου κρατάει μια μπάλα της Μπαρτσελώνα, μια φανέλα της Μπαρτσελώνα με τα χρώματα.
2: Αν δεν είναι Πανιόνιος.
1: Όχι, Μπαρτσελώνα. Όχι, το εξήγησε κιόλας. Δηλαδή είχε φανέλα μπάλα Μπαρτσελώνα, μπλαουγκράνα, δηλαδή το μπλε και το κόκκινο. Το μπλε,
2: γιατί... λίγο κάτι σαν κόκκινο. Μπορδό.
1: Αυτό. Ναι, ροδο μπορδό, ναι. Το μπλε λέει είναι για την πατρίδα, το κόκκινο είναι για τον αγώνα.
0: Ναι, αλλά θα τον
2: προσέξεις. Έτσι, να μα θέλει να δημαγωγήσει, θα χρησιμοποιήσει και την πατρίδα και τον αγώνα. Αν είσαι απλά δεξιά, θα δημαγωγήσει με την πατρίδα. Αν είσαι αριστερά, θα δημαγωγήσεις με τον αγώνα, αλλά πρέπει και η πατρίδα.
1: Ίσα-ίσα, ξέρετε, όταν ξεκίνησε
2: αυτό. Τι είναι.
1: Θα σας πω, όταν ξεκίνησε αυτό το βίντεο, λέει ότι αυτό που θέλει να περάσει είναι ότι πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα να πάρουμε το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι, εννοεί να βγούμε πρώτο κόμμα.
2: Και ναι, ναι, άλλο ναι, είναι για πρωτάθλημα. Ποδόσφαιρο εννοεί, η μπάσκετ.
1: Εντάξει τώρα.
2: Εντάξει, να ξέρουμε, εγώ που δεν παρακολουθώ, τι να καταλάβω.
0: Το ότι φορούσε ότι ήταν της Μπαρτσελώνα, δηλαδή μιας ισπανικής ομάδας, σημαίνει κάτι αυτό? Θα μπορούσε να είναι του Πανιωνίου, ας πούμε.
1: Μια αυτόνομη κιόλας περιοχή.
2: Δεν μπορώ να ξέρω, ειλικρινά δεν έχω κάνει καμία διατριβή στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, επικοινωνιακά πώς τα βλέπετε εσείς αυτά? Πού στο χέρι δηλαδή?
2: Ο Τσίπρας, το έχω πει και άλλη φορά, το έχω γράψει κιόλας, τον ενδιαφέρει να κυβερνήσει. Τώρα το πώς θα κυβερνήσει είναι το δεύτερο. Αυτό τον ενδιαφέρει.
1: Να κυβερνήσει ο ίδιος,
2: ανεξαρτήτως
1: με ποιους θα έχει δίπλα του.
2: Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι τα βρήκε με τον εαυτό του, ότι θέλει να κυβερνήσει. Αυτό είναι το που του αρέσει.
1: Ναι.
2: Οπότε τώρα δίπλα του, πρώτον, ποιοι του έμειναν. Ξεκινάς πάντα έτσι. Να δεις ποιοι σου έμειναν. Δεύτερο, κοιτάς ποιους εκτιμάς από αυτούς που σου έμειναν.
1: Ναι.
2: Και μετά κοιτάει ποιος μπορεί να γράψει κάτι. Ένα κείμενο, μία πορεία στον δρόμο,
1: έρχονται
2: μία κοινωνικότητα.
1: Δηλαδή σήμερα μπορεί να πάρθει και απόφαση, έχουν κεντρική επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, η Νέα Αριστερά και φεύγουν, λέει, να πάνε στον Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το πραξικόπημα που έκανε για να ανατρέψει τον Κασελάκη, είναι μια κατάσταση σύψης. Φυσικά με την εμφάνιση του Κασελάκη παρουσιάστηκε και η υπεροψία της αριστεράς που ήταν η Νέα, οι οποίοι έκαναν το δικό τους το κόμμα και υποδιάλυση και αυτό. Οπότε έκανε ένα καλό ο Κασελάκης. Ξεκαθάρισε λίγο στο λαό, σε εμάς, τις αυταπάτες. Δηλαδή αυταπάτες έχει όλη η κοινωνία, αλλά αυταπάτες ήταν και τα μέλη της αριστεράς. Mm-hmm. Όχι τα στελέχη mm-hmm. που τα κανόνισαν, τα μέλη. Δηλαδή εγώ ήμουν μέλος, δεν ήμουν στέλεχος, έτσι, στον ΣΥΡΙΖΑ. Για να είσαι ένα στέλεχος στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, πρέπει να είσαι και στέλεχος μιας φράξειας. Αυτά όλα τα είδατε πλέον μας διασκεδάζουν. Στην αρχή λίγο μας σοκάρανε. Τώρα, επειδή βλέπουμε πώς προχωράει το πράγμα και πώς εξελίσσεται, είμαστε βέβαιοι και για άλλα πράγματα. Ο Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα κόμμα γιοταχή, ιδιωτικής χρήσης είναι. Σαφώς δεν μπορεί να περιμένει αριστερούς, αλλά ανθρώπους που λένε ότι είναι αριστεροί ή που κατάγονταν την αριστερά. Αριστερός άνθρωπος και γιοταχή κόμμα δεν συνάδει. Να τελειώνουμε με αυτό. Έβαλε και 30 φωστήρες ακαδημαϊκούς που όσοι ασχολούνται λίγο σοβαρά με τα ζητήματα θεωρίας και πολιτικής γελάσανε με το μανιφέστο, αυτή την μπουρδολογία όπως λέει ένας γερμανός φιλόσοφος, Χάρι Φράγκφουρτ, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι το όνομά του, λέει αυτό το εξής, ότι υπάρχει μια μπουρδολογία, είναι το εξής: να φλιαρείς ακατάπαυστα για να κρύψεις στο τέλος την αλήθεια. Αυτό κάνανε αυτοί. Κάνανε ένα μανιφέστο για να ενώσουν, λέει, τρία ρεύματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πιο αστείο. Έτσι, όποιος είναι στα ρεύματα αυτά, πιο πιθανό είναι να πάθει ψήξη παρά να καταλάβει τι εννοούν με αυτό το μανιφέστο. Γιατί και από τα τρία ρεύματα αφαίρεσε τον πυρήνα. Δηλαδή από την αριστερά αφαίρεσε τον σοσιαλισμό.

0: δεν υπάρχει σοσιαλισμός, αλλά αριστερά χωρίς σοσιαλισμός, τι είναι.
1: Ο Γιώργος εδώ είχε μια. Θες να πεις την απορία σου που την έλεγες κατά καιρούς για τον Τσίπρα.
0: Και ανάλογα ακύρωσε και τη σοσιαλδημοκρατία που δεν αντιλήφθηκε ότι υπάρχει στη σοσιαλδημοκρατία το εργατικό κίνημα και η αγορά. Ναι. Και στην οικολογία, τέλος πάντων.
1: Να πω εγώ την απορία του Γιώργου εδώ που μου την έλεγε κατά καιρούς. Γιατί εντάξει, τα πολιτικά δεν τα πολύ καταλαβαίνει. Του κάνουν εντύπωση μερικά πράγματα.
2: Ναι, για πες.
1: Λέει, ο Τσίπρας ήταν σε ένα κόμμα. Έγινε αρχηγός κόμματος. Έγινε πρωθυπουργός.
2: Μάλιστα.
1: Μετά ξαφνικά φεύγει.
2: Φεύγει.
1: Γιατί δεν του αρέσουν αυτοί που είναι στο κόμμα. Δεν μπορεί να τους αλλάξει. Λέει, θα φύγω εγώ και θα αλλάξω εγώ. Κάνει το rebranding. Και αρχίζουν και έρχονται. Κατά ομάδες, όλοι αυτοί τους οποίους υποτίθεται δεν ήθελε.
0: Άρα δεν έκανε rebranding.
1: Και κολλάνε δίπλα του. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Κάνει reunion. Μαζεύει τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά. Γιατί, κοιτάξτε λίγο. Σημειολογία.
2: Είτε γιατί έφυγε όμως.
0: Κομμάτι. Ακούστε λίγο.
2: Ξέρετε λίγο. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Έφυγε γιατί δεν άντεξε ο άνθρωπος.
2: Έφυγε γιατί δεν άντεξε. Δεν άντεξε προφανώς.
0: Γιατί λίγο Τσίπρας. Είναι, χωρίζεται σε πολλά κομμάτια. Έτσι στο πριν το 12. 12 με 15, 15 με 18, 18 μέχρι σήμερα. Και στο σήμερα πάλι μπορούμε να σπάσουμε κάποια κομμάτια και να τον δούμε. Λοιπόν, όταν έφυγε είχε αγαναχτήσει ο άνθρωπος. Λογικό. Πόσο να αντέξεις με τους φραξιονιστές, πόσο να αντέξεις με τους αυτοαναφορικούς.
2: Ναι, αλλά τώρα αν καταλαβαίνουμε καλά, οι φραξιονιστές και οι αυτοαναφορικοί ενδεχομένως και να επανενταχθούν στο νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
0: Το δίκιο, αυτό κάνουν, αυτό κάνουν. Αυτό, να σας το πω τώρα 2 λεπτά.
2: Ναι, αλλά αφού δεν τους ήθελε.
0: Θα τρώω τον χρόνο, θα σας το πω.
2: Δεν μας τον τρώτε, για να μας εξηγήσετε σας.
0: Α, ναι, αυτό θα σας εξηγήσω. Έφυγε, είπαμε ο άνθρωπος, βούχτισε. Σου λέει, θα πάω να κάνω λίγο τη ζωή μου. Τώρα ό,τι έκανα και τα λοιπά. Στην πορεία λίγο. Τα ζητήματα τα δικά του, λίγο τα ζητήματα του περιβάλλοντος που είχε, το περιβάλλον πρέπει να φάει, να πιει, να υπάρχει. Δεν έγινε περιβάλλον, ο Τσίπρας δεν έχει το περιβάλλον πριν το 18, πριν το 15. Ναι. Έχει το περιβάλλον με την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτός που έχει δίπλα του, αφού είδαν η κυβέρνηση και πώς μπήκανε δίπλα του. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και λίγο έως πολύ αριβίστες. Δεν είναι. Θα μου πείτε όχι. Okay. Εγώ δέχομαι και το όχι. Απλά λέω πόσο σκέφτομαι. Πάμε σημείο-σημείο. Λοιπόν, έφυγε, αμπούχτησε, έφυγε και λέει θα κάνω rebranding, θα κάνω μια επιστροφή με δικούς μου όρους. Ξεκινάει με κέντρο, το θυμάστε. Δημοκρατικός καπιταλισμός. Ναι, αλλά το κέντρο είναι το σημείο που το ορίζουν τα άκρα του. Δηλαδή τα άκρα λένε τι είναι το κέντρο. Ναι. Δεν υπάρχει κέντρο χωρίς άκρα. Λοιπόν, αυτά δεν τόλμησε να τα ακουμπήσει. Οπότε άρχισε τις αερολογίες. Το κέντρο όμως που υπάρχει, γιατί υπάρχουν και τα άκρα, θέλει λίγο σοβαρότητα, μάλλον όχι, θέλει λογική. Δεν είναι με το σοβαρό. Υπάρχει η σοβαροφάνεια που είναι για να σε κοροϊδέψω. Λοιπόν, το κέντρο έχει μια λογική. Θέλει αποδείξεις. Ότι όταν μιλάς, έχεις κάνει τη μελέτη σου και αυτά που μας προτείνεις είναι εφικτά. Είδε ότι ο Τσίπρας λέει αερολογίες και μπουρδολογίες, δεν τον ακολούθησε. Έβαλε το βιβλίο του για να μαζέψει αυτόν τον κόσμο. Έκανε 1, 2, 3, 4 συναντήσεις, παρουσιάσεις, όπου πάει ο Τσίπρας, είχε κόσμο. Αλλά και το 23 είχε κόσμο. Πάμε παρακάτω. Είδε στις συναντήσεις ότι δεν του έρχεται κανένας από το κέντρο.
1: Ναι.
0: Οπότε του λένε και οι δικοί του το περιβάλλον, το φοβερό περιβάλλον, από το 19 τον πάνε από ήττα σε ήττα, μην το ξεχνάμε, αυτούς που έχει δίπλα τους έχει το 19.
2: Ναι.
0: Και από το 19 μέχρι σήμερα τον πάνε από ήττα σε ήττα.
2: Και του είπανε ξαναγύρνα στους συντρόφους.
0: Του είπανε, μωρέ, τώρα δεν το πάμε λίγο με ό,τι έχουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί δες τι έχουμε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο του λένε. Αυτά λέγανε και το 23. Ναι. Έτσι, το 23 κοντέψαμε να πιστέψουμε ότι θα γίνουμε κυβέρνηση. Γιατί όπου πήγαινε ο άνθρωπος γινόταν της κακομοίρας.
2: Ναι,
0: η κακομοίρα που γίνεται εκλογικά είναι αστεία. Αλλά ως θέαμα είναι σοβαρό.
2: Να ρωτήσω λίγο, επειδή μας αρχίζει και μας πιέζει ο χρόνος. Το κόμμα Καρισιανού,
0: πώς το βλέπετε? Θέμα χρόνου. Άρα έχουμε θέμα χρόνου.
2: Κοιτάξτε, έχουμε θέμα χρόνου μέχρι και μισή, να ξέρετε. Μέχρι και μισή.
0: Οπότε καταλήξαμε στο σημείο ότι ο άνθρωπος ήθελε να κάνει κάτι κεντρό, δεν του βγήκε. Το κάνει και κάνει από rebranding, κάνει reunion. Και μαζεύει πάλι όλα αυτά. Δεν θα τους μαζέψει όλους, γιατί και δεν θέλουν κι όλοι.
1: Πάντως ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις, επειδή τώρα το ζητάμε, οι δημοσκόποι ακόμα δεν έχουν σαφή εικόνα, όμως αφήνουν ένα ανοιχτό παραθυράκι για το ποιος μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα.
0: Δηλαδή, όλα τα συζητάνε. Κοιτάξτε να δείτε, δεύτερο κόμμα μπορεί να είναι ένα κόμμα που έχει 42% και το πρώτο 43%. Δεύτερο κόμμα μπορεί να είναι ένα κόμμα που έχει 36% και το πρώτο να έχει 40%. Δεύτερο κόμμα μπορεί να είναι ένα κόμμα που έχει 12%. Γι' αυτό πάνε.
2: Το κόμμα Καρσιανού πώς το έχετε δει, το κίνημα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, τώρα λίγο το παρακολούθησα. Είναι γενικά και αόριστα όπως και ο Τσίπρας. Ακούσατε την ομιλία, τα σημεία τους και αυτοί, γενικά και αόριστα. Απλά γενικά και αόριστα γέρνω ανάλογα με το περιβάλλον μου, δεξιά ή αριστερά. Ακούστε λίγο. Θα μας πρίξουν λόγω των εκλογών. Εμένα οι εκλογές μου αρέσουν για 2-3 λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι υπάρχει παροχή. Παρέχουν πολλά στο λαό. Μ' αρέσει αυτό. Αν γινόταν κάθε 6 μήνες να κάναμε εκλογές, να μας δίνανε και πράγματα. Ναι, ναι, θα ήμασταν μια χαρά. Αλλά δυστυχώς γίνεται μια φορά στα 4 χρόνια. Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, απλά θα γίνει ο χαμός της μπουρδολογίας. Το βλέπετε.
2: Ακούστε με λίγο. Μήνυμα από ακροατή, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
2: Παιδιά, δεν ψήφισα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα. Αλλά ένα ακόμα υπό τον Καρανίκα, άνετα το ψήφιζα και να του το πείτε, λέει.
0: Ο γλυκούλης μου. Αγαπάω αυτόν τον
2: τρόπο. Λοιπόν, τα βλέπετε ότι έχετε ρεύμα.
0: Ναι, έχουμε ρεύμα. Μην πάθουμε ψήξη, το είπαμε αυτό.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Να σας πω γιατί λέω ότι θα υπάρχει μπουρδολογία μεγάλη. Δηλαδή θα αποκρύβεται η αλήθεια. Αυτό είναι η μπουρδολογία, έτσι. Θα φλιαρούν και θα κρύβουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι θέλω να εξουσιάσω. Και δεν θα το πει κανένας τους. Η κυρία Καρισιανού ξεκίνησε με κάτι πάρα πολύ σοβαρό και θα το πάει ανάλογα εδώ με το περιβάλλον της. Η αερολογία είναι ψηφίστε με γιατί εγώ θα κάνω κάθαρση. Okay, αλλά για την κάθαρση θέλουμε εισαγγελέα. Δεν θέλουμε κόμμα. Το ίδιο και η αριστερά. Η παρακμιακή. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Ροτσίπας. Τι θα πούνε? Θα μιλήσουν ανάλογα με την αντιπολίτευση που κάνανε. Μα η αντιπολίτευση που κάνανε, για να δείτε τώρα τι απάτη υπάρχει. Το 75% των νόμων και των διατάξεων και τα πάντα που πέρασε η Νέα Δημοκρατία τα στήριξαν.
2: Πάντως σας βλέπω πολύ αντιπολιτευτικό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όχι. Είμαι με την πολιτική, με τους όρους που ήμουν ανέκαθεν. Η πολιτική σημαίνει στίγω την εξουσία. Είτε για να την πάρω για να κάνω αυτά που προγραμματίζω, είτε για να ανατρέψω αυτά που κάνουν. Πολιτική δίχως παρέμβαση στην εξουσία δεν υπάρχει. Οπότε,
1: εγώ σας
0: να
1: βλέπω
0: πάντως την,
1: την ημέρα των εκλογών, σας κατατάσσω με τουλάχιστον αυτά που ακούω τώρα, γιατί και εγώ στην ίδια κατηγορία με περίπου. Ότι θα αποφασίσετε μέσα στο παραβάν όταν είστε εσείς.
0: Κοιτάξτε, δεν έχω αποφασίσει τι δεν θα ψηφίσω. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό το καταλάβαμε.
0: Έτσι,
2: το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, καλά, και εγώ το λευκό το πετάω. Το πρώτο πετάω το λευκό.
0: Λοιπόν, ξέρω τι δεν θα ψηφίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω την παρακμιακή αριστερά, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα πάει στις εκλογές. Δηλαδή από πραξικόπημα σε πραξικόπημα φάγανε και τον Πολάκη. Οπότε γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, αυτοί όλοι θα μαζευτούν γύρω από τον Τσίπρα, γιατί κάποιος τους είπε ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Οπότε σου λέμε ποιος θα κυβερνήσει, ο Τσίπρας με εμάς.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας όμως παίρνει διάφορα ρετάλια. Είδατε, έκανε μία σύγκληση, πραγματικά έκανε μία συμπαράταξη. Τι ανθρώπων? Εγώ γελάω, πιστέψτε με. Δηλαδή έκανε τη συμπαράταξη για να μαζέψει αυτόν τον καθηγητή της κοινωνιολογίας που έγραφε τόσες μέρες μανιφέστο και δεν υπήρξε ολιγάρχης. Στην κοινωνία δεν υπάρχουν ολιγάρχης. Ο κοινωνιολόγος δεν ανακάλυψε την κοινωνική δύναμη που λέγεται ολιγάρχης. Έτσι.
1: Μήνυμα εδώ έχετε, κύριε Καρανίκα, από το Μίτσο, έτσι τουλάχιστον υπογράφει. Καρανίκας Θεός, τελικά αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Τέλος πάντων, δεν είμαι με το σοβαρό. Προτιμώ το τσίρκο. Έχει συγκροτημένη και συγχρονισμένη ζωή.
2: Λοιπόν.
0: Έτσι, αυτό που ζούμε είναι ανερμάτιστο. Ζούμε μία, κοιτάξτε, δηλαδή έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει αριστερά. Μία σοβαρή δύναμη η οποία λέει αντιπαρατίθεται στο υφιστάμενο με ένα εφικτό πρόγραμμα. Πριν 100 χρόνια, 200 υπήρχε. Σήμερα ζουν ακόμα με τα πριν 100 χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Βλέπετε ότι οι αναλύσεις τους είναι από φιλοσόφους που πέθαναν ή σταμάτησαν να γράφουν το 90.
1: Mm-hmm.
0: Που ακόμα υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Με αυτούς κινούνται.
2: Κύριε Καρανίκα.
1: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε το επόμενο διάστημα. Θα...
0: Τίποτα, με ξεγελάσατε, με βάλατε εκεί να μιλήσω με.
1: Τι, για την Μπαρσελόνα είπαμε.
0: Μόλις ξεκινήσαμε, τι θέλετε την Μπαρσελόνα.
2: Ελάτε, κύριε Καρανίκα. βγήκαμε και 9 και είναι και 28. Λοιπόν.
0: Τίποτα δηλαδή. Ίσα-ίσα που είπαμε δύο αστεία.
1: Τι λέτε κύριε Νάνικα, εδώ άλλοι πληρώνουν για να βγουν τόσο χρόνο.
0: Καλά, με έχετε εμένα να πληρώνω για να βγω.
2: Όχι βέβαια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Καραντίκας.
0: Χαίρομαι όποτε μιλάω μαζί σου.
1: Λοιπόν, χαρά και δική μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Να περάσουμε ωραία το επόμενο
0: διάστημα. Ναι, και μην την πάτε με το θέαμα. Υπάρχει και ουσία. Αλλά η ουσία είναι μακριά από αυτό το θέαμα που βλέπουμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ωραία, υπέροχα. Το ζήτημα είναι ο πρωταθλητισμός σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Γι' αυτό έχει την μπάλα της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι. Ωραία. Θα τη σηκώσουμε την κούπα και αυτή, ενώτη.
2: Ποιοι.
1: Α δούμε.
2: Φαντάζεσαι να ήταν πράσινο το χρώμα.
1: Σου έχω στην τηλεόραση Παύλο Μαρινάκη για να δεις η πολιτική πώς είναι. Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος του κάνουν ερωτήσεις με αφορμή και το Final Four. Μαρινάκη σε παίζει και λίγο μπάσκετ, γιατί είναι και 2-3 πόσο είναι.
2: Ναι.
1: Και του κάνουν για το Final Four και τα λοιπά. Να δεις πώς μπλέκει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα απαντήσεις για να μην γυρίζει η καρδιά και τις αρεστήσει από εδώ ή από εκεί. Λάμε, είναι χάρισμα είναι αυτό, χάρισμα. Γι' αυτό συλλογή είναι πολιτικός.
2: Να ρίξω διαφημίσεις που μπορώ.
1: Ρίξε, ρίξε.
2: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Κόσμος 96,5.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
12: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
11: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, είχε δηλώσει χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συναγερμός σήμανε μετά από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ένοπλος άνοιξε πυρ προς τον Λευκό Οίκο, εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Τραυματίστηκε σοβαρά ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτήρισε το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου Λοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επεισόδιο μεσοτομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωση και μετακίνηση των φιλάθλων εν ώψη του απόψινού τελικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο.

πάρκινγκ ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

0: από εδώ το κοινό, τον Καρανίκα τον αποθεώνει, έτσι. Ωραίος ο καλεσμένος, λέει ο Γιώργος. Ο άλλος Γιώργος δεν ήταν, λέει, παρακαλώ να τον βγάζετε συχνότερα τον Καρανίκα. Είναι από τους λίγους που μιλούν πολιτικά και ξεβρακώνουν τους καταφάντες μας σωτήρες που μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, η αριστερά φαινόταν ότι είχε εναλλακτικές λύσεις πριν από 100 χρόνια λόγω έλλειψης ενημέρωσης, να πείτε στον κύριο Καρανίκα. Αλλά όπως πάντα ήταν εξαιρετικό σχολιασμό του. Κοίτα να δεις ρεύμα. Καλά τα πω άλλο ότι μην μπορεί να φτιάξει κανένα κόμμα.
1: Ο κύριος Καρανίκας έχει πολιτικό λόγο, πραγματικά.
0: Εντάξει, έχει. Ρε, καλά, τους έχει ζήσει και από μέσα. Πιο μέσα δεν γίνεται.
1: Εντάξει, και να μην ξεχνάμε ότι ήταν και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μας έχουν κάνει ένα ερώτημα. Ποιος είπε Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο?
0: Δεν το ξέρω. Ποιος
1: το είπε? Η λανθασμένη ονομασία Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή τον Αύγουστο του 2019, αναφερόμενος στις σπουδές του. Το λεκτικό αλλίωμα της επίσημης ονομασίας Πολυτεχνείου προκάλεσε τότε ποικίλα σχόλια και πολιτικές αντιδράσεις.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι τη ρήμη του λόγου.
1: Εντάξει, έκανε ένα λάθος βέβαια τότε, γιατί δεν νομίζω να μην ήξερε ότι τελείωσε το Πολυτεχνείο και να νομίζω ότι έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, το ίδιο είχε συμβεί και με τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
1: Εντάξει, λάθη μπορεί να κάνεις τώρα, δεν είναι και η ουσία της υπόθεσης. Βέβαια, καλό είναι όταν είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας να μην κάνεις ούτε αυτά τα μικρά λάθη, γιατί σχολιάζονται. Να πάμε τώρα, κύριε Πιταρά, λίγο σε ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς και όλους τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, οι οποίοι θα κληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες λίγο έως πολύ θα καθορίσουν και το μέλλον τους εκπαιδευτικά σίγουρα και ενδεχομένως και επαγγελματικά.
0: Ναι, εντάξει. Άγχος να μην έχουν τα παιδιά και να απολαύσουν αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι μια διαδικασία που θα τους μείνει χαραγμένη στο μυαλό τους, αλλά δεν είναι ότι θα χαθεί ο κόσμος. Δεν τρελαθούμε κιόλας.
1: Ωραία, έχουμε καλέσει τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι εκπαιδευτικός αναλυτής και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Είναι αλήθεια, όπως το είπατε, ότι θα το θυμούνται. Να σκεφτείτε ότι άνθρωπος 79 ετών που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 1965 μου μιλούσε για αυτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ξεχνάς.
0: Από την άλλη, είναι τρεις σημαντικές στιγμές της ζωής ενός ανθρώπου.
1: Σωστά.
2: Ναι. Γιατί είναι από τις σημαντικές στιγμές? Διότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος εξωτερικός αξιολογητής μας κρίνει. Είναι οι πρώτες σοβαρές εξετάσεις που περνάει άνθρωπος στα 18 του. Είναι περίπου σαν μια κατάσταση ενηλικίωσης, διότι αν πάμε στους πρωτόγονους λαούς, υπήρχε στα 12 μια τελετή ενηλικίωσης στις χώρες της Αφρικής. Κάτι ανάλογο τώρα στα 18 συμβαίνει στο δυτικό κόσμο, διότι σε όλες τις χώρες του κόσμου για να πάρεις το απολυτήριο λυκείου υπάρχει μια εξωτερική αξιολόγηση, είτε με θέματα κοινά να νομώ, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, υπάρχει αυτή η εξωτερική αξιολόγηση.
0: Αυτό όμως, ξέρετε, δημιουργεί στρες.
2: Έτσι
0: μεγάλο
2: είναι.
0: Στρες.
2: Έτσι
0: και στους γονείς και στους εξεταζόμενους.
2: Εδώ λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εδώ στην Ελλάδα του δίνουμε περισσότερη σημασία από ό,τι έχει. Και κυρίως εμείς οι γονείς. Λοιπόν, να εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Το ποσοστό επιτυχίας από τις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου στα Πανεπιστήμια είναι 70,3%. Δηλαδή 7 στους 10 το Σεπτέμβριο θα είναι φοιτητές. Το ερώτημα είναι πού θα είναι φοιτητές. Αυτό τους απασχολεί. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τις πολύ περιζήτητες σχολές, μιλάμε για ιατρικές, οδοντιατρικές, νομικές, ψυχολογίες, οι οποίες πρέπει να γράψεις πάνω από 16 για να είσαι μέσα σε αυτές. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές σπουδών από 9 έως 19. Δηλαδή, θέλεις να σπουδάσεις πληροφορική. Μάλιστα, υπάρχουν σχολές από το 9 στο 19. Mm-hmm. Ποιες είναι οι σχολές του 9? Αυτές οι οποίες είναι απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα, αν δεν γράψεις όσο καλά θέλεις για να πετύχεις και τη σχολή και την πόλη, τουλάχιστον να πετύχεις τη σχολή, να σπουδάσεις αυτό που θέλεις. Αυτό είναι απολύτως εφικτό. Γιατί τώρα γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος? Πρώτον, διότι είναι ο απόϊχος από τον καιρό που δίναμε εμείς εξετάσεις, όπου πέρναγαν 3 στους 10 και όχι 7 στους 10, που τότε όντως ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος. Δεύτερον, διότι έχει συνδεθεί με την επαγγελματική προοπτική που έχει ο άνθρωπος, το οποίο δεν είναι στην εποχή μας πια σωστό, διότι είναι πολύ διαφορετικό αρκετές φορές αυτό που σπουδάζεις από το επάγγελμα που κάνεις, και το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Να σας πω το πιο τρανταχτό, έτσι πρόσφατο παράδειγμα που είδα, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Anthropic, η Anthropic είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες AI που βγάζει το Claude.
1: Σωστά.
2: Πολύ ωραία. Η κυρία Μοντέι, το πρώτο της πτυχίο είναι αγγλικής φιλολογίας. Καταλαβαίνουμε.
1: Κατανοητό, ναι.
2: Ναι, είναι άλλο πράγμα οι σπουδές και άλλο το επάγγελμα στην εποχή.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι λίγο πιο πρακτικό, σας παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Επειδή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε και κάποια δυσάρεστα περιστατικά. Αυτή την περίοδο, μέχρι και να ολοκληρωθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά, τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς τους, ώστε να μην δημιουργούνται. Πώς να το πω τώρα,
2: πολύ
1: παραπάνω άγχος από αυτό που χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τους γονείς που έχουμε περισσότερο άγχος συνήθως από τα ίδια τα παιδιά. Εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι ό,τι έκαναν και πέρυσι. Πέρυσι τα παιδιά τους ήταν στη Δευτέρα Λυκείου και έδιναν εξετάσεις προαγωγικές. Για να πάνε από τη Δευτέρα στην Τρίτη Λυκείου. Είχαν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ας κρατήσουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Μην το βαρύνουν πιο πολύ το θέμα. Διότι αγχώνονται. Και βέβαια, να σταματήσουν μερικές συμπεριφορές που μου φαίνονται έτσι εκτός τόπου και χρόνου. Ας πούμε, λέγε μια μαμά, συνέχεια λέω στην κόρη μου να μην αγχώνεται. Mm-hmm. Ναι, όταν της το λέει συνέχεια θα αγχώνεται. Δεν
1: είναι πάρει. Σωστά, σωστά.
2: Μία άλλη μαμά μου έλεγε, θα πάρω άδεια τις μέρες των Πανελλαδικών να κάνω στον κανακάρι μου πορτοκαλάδες. Όχι, μην το κάνεις. Δεν βοηθάς έτσι, κάνεις το αντίθετο. Αυτά ως προς τους γονείς. Τώρα τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά? Ξεκούραση. Πολύς ύπνος, ξεκούραση, καμιά βόλτα, κάνα καφέ στη λιακάδα. Δεν έχουμε και πολλές λιακάδες αυτές τις μέρες, αλλά τι να κάνουμε αυτές που έχουμε. Διότι το διάβασμα αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είναι αυτό το ιστερικό διάβασμα, όχι Θεέ μου, δεν προλαβαίνω.
0: Απλά ξέρετε κάτι όμως, επειδή μιλήσαμε λίγο, μιλάμε και για στρες και τα λοιπά, εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά, φταίνει οι γονείς, φταίει το εξεταστικό σύστημα? Ξέρετε, υπάρχει και μια αίσθηση, και εμείς την είχαμε, ότι μια σχολική διαδρομή κάποιων ετών κρίνεται μέσα σε κάποιες ώρες.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και τώρα σκέφτεται ο άλλος, μήπως φταίει το εξεταστικό σύστημα, μήπως οι πανελλαδικές πρέπει να καταργηθούν, μήπως να βρούμε κάτι άλλο.
1: Κοίτα, πάντως όντως είναι ένας διαγωνισμός, έτσι, στην πραγματικότητα δοκιμάζεσαι.
2: Ακριβώς, είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Και τώρα είπατε το πολύ σωστό. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να γράψουν άριστα, ούτε καλά. Χρειάζεται να γράψουν καλύτερα από τους άλλους. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή, για να σας το πω με έναν αριθμό, η Ιατρική Αθήνας έχει 140 θέσεις. Ποιοι θα μπουν? Οι 140 που θα γράψουν καλύτερα και θα έχουν δηλώσει τη σχολή φυσικά, ναι, στο μηχανογραφικό τους. Άρα πρέπει να είσαι στους 140 πρώτους. Αν έχουν γράψει όλοι 12, να έχεις γράψει 13. Αν έχουν γράψει όλοι 18, να έχεις γράψει 19. Αυτό είναι. Δεν πας για να γράψεις 20. Πας να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Συνεπώς την ώρα που γράφεις δεν γνωρίζεις αν ο βαθμός που θα γράψεις φτάνει για να πετύχεις το στόχο σου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Μάλιστα. Τώρα, όντως κρίνεται σε 4 μαθήματα και αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ και χρόνια φωνάζω 4 μαθήματα και 4 επιστημονικά παιδιά είναι μέγα λάθος. Θα έπρεπε να είναι παραπάνω τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αν θέλουμε να το κάνουμε κάπως αλλιώς, θα έπρεπε να μετράνε και οι βαθμοί του σχολείου. Εδώ ξέρετε που σκοντάφτουμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί ότι ο γιος της θα έχει 13. Διότι αν βάλεις ένα παιδί 13, θα μπουκάρει ο πατέρας στο σχολείο και θα κάνει,
1: ναι,
2: κολυμπηθρό ξύλα το σύμπαν.
0: Κάτι τελευταίο έτσι απλά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
2: Ναι.
0: Η ερώτηση είναι του Γιώργου, του φίλου μας εδώ, του ακροατή μας. Ρωτήστε τον, λέει, τη γνώμη του για το Εθνικό Απολυτήριο.
2: Ναι, το είπα, το Εθνικό Απολυτήριο προσπαθεί να βάλει μέσα και τους προφορικούς βαθμούς. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να το δεχτεί. Οπότε θα φτάσουμε σε μια αποτυχία, ακριβώς όπως φτάσαμε και πριν 30 χρόνια, γιατί θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά δεν είναι καινούργια. Τα πρωτοεφάρμοσε στην ελληνική κοινωνία ο ύμνηστος κύριος Αρσένης το τέλος της δεκαετίας του 90. Απέτυχε παταγωδός. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα θυμάστε διαδηλώσεις καθημερινές,
1: ναι,
2: κλπ. Λοιπόν, πάμε στο ίδιο και κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα δεν είναι οι πανελλαδικές. Το πρόβλημα είναι η ελληνική κοινωνία που δεν εμπιστεύεται τους καθηγητές να βάλουν τους βαθμούς και να είναι αξιόπιστοι αυτοί οι βαθμοί, γιατί αρχίζουν οι αμφισβητήσεις. Και έχουν και κάποια βάση αμφισβητήσεις, έτσι, δεν είναι τελείως παράλογο.
1: Κύριε Στρατηγάκη, να μείνουμε σε αυτά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα
0: πολύ
1: για τα πολύτιμα που μας είπατε. Γονείς, και παππούδες και γιαγιάδες που μας ακούτε, και αν μας ακούει κανένα μαθητής, κρατήστε τις συμβουλές του κύριου Στρατηγάκη και είναι πολύτιμες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, και μην τάζετε αυτοκίνητα στα παιδιά σας. Γενικώς.
2: Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημιστική ανάσα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Επειδή η εκπομπή σε μεγάλο της βαθμό προάγει και τον πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις, σε συνδυασμό και με τα τοπικά ακούσματα, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για εσάς. Σας το συστήνουμε.
1: Τι είναι αυτά που λες, τι έπαθες? Προάγει στον πολιτισμό σε συνδυασμό με τις τοπικές παραδόσεις και τα δέσματα.
0: Διεθνή ακούσματα.
1: Τα διεθνή ακούσματα.
0: Βεβαίως. Τι πιο ωραίο, ρε παιδί μου, να πάρεις ας πούμε σήμερα παράδειγμα,
1: ναι,
0: τα μαξάκι σου,
1: ναι,
0: να κάνεις μια διαδρομή μιας ώρας.
1: Μάλιστα.
0: Θες να σου βάλω και ένα τέταρτο ακόμα? Μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Βάλε και ένα τέταρτο.
0: Ωραία. Να φτάσεις, ξέρω εγώ, Κιάτο μεριά.
1: Κιάτο.
0: Τυχαία.
1: Ωραία.
0: Να μπεις αριστερά, να πάρεις τον επαρχιακό που πάει για Φενεό.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως έχεις μπει και ανοιχθείς και ανηφορίζεις και πηγαίνεις προς το βουνό, τσακ, σταματάς.
1: Πού?
0: Κλιμέντι.
1: Τι έχει εκεί?
0: Τι έχει, ρε Γιώργο? Τι έχει, ρε Γιώργο?
1: Στο Κλιμέντι, ρε Γιάννη, θα πάω. Τι έχει?
0: Νότι μόνο εσύ να καταλάβεις. Γουρνοπούλα.
1: Ναι.
0: Και belly dancing.
1: Άντε, γεια σας.
0: Πώς σου φαίνεται η ιδέα? Με κέφι. Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος. Είναι ο ιδιοκτήτης του καφενείου ταβερνίου στο Κλιμέντι που κάνουν αυτές τις πολύ ωραίες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Καλώς τώρα, καλημέρα κύριε Παπαγιαννόπουλε.
19: Καλημέρα, σας το θέσατε πάρα πολύ ωραία. Τοπικά ευαίσθηματα και διεθνή ακούσματα.
0: Έτσι είναι. Εμείς στο μεταξύ, προσέξτε, επειδή σας παρακολουθούμε λίγο και μας αρέσετε αυτά τα ωραία που κάνετε, δεν έχουμε καταφέρει να έρθουμε ακόμα. Όλα τα βλέπουμε εξ αποστάσεως.
19: Ακόμα. Φέτος είναι η χρονιά να έρθετε, λοιπόν, γιατί θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις το φετινό καλοκαίρι. Ωραία. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να εμφανιστείτε λοιπόν.
0: Για πείτε τες.
19: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τον Ιούλιο με το Ντουκάτι ψήνεται. Είναι ένα αφιέρωμα στη μηχανή Ντουκάτι στα τοπικά εδέσματα που είναι βεβαίως η Γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα.
19: Και θα έχουμε, ναι, βέβαια, και θα έχουμε επίσης και live. Θα εμφανιστεί φέτος ο ηθοποιός ο Γιάννης ο Κρητικός, ο οποίος είναι και φοβερός λιράρης, μαζί με τον Τάσο τον Σκούρα, έναν από τους σημαντικότερους bluesman της Ελλάδα. Και θα συνδέσουμε τη rock blues με την παραδοσιακή κριτική μουσική.
0: Και τη Γουρνοπούλα.
1: Αυτό θα γίνει πότε είπαμε.
19: Η Γουρνοπούλα,
0: η Γουρνοπούλα δεν αλλάζει.
19: Θα γίνει στις 12 Ιουλίου. 12
1: και σήμερα έχει belly dancing ή τσάμπα θα κατεβω κάτω.
19: Σήμερα όχι, δεν έχει belly dancing.
1: Τι μου λες να πάω σήμερα. Γιατί μου λες να πάω σήμερα. Θες να με πιάσει κορόιδο να πάω εκεί πέρα για να φοράω να πούμε το κοντό το φανελάκι να χορέψω.
0: Εσύ θα πάω σήμερα. Εγώ θα πάω τη μέρα που έχει belly dancing.
1: Πότε έχει belly dancing. Και Γουρνοπούλα.
19: Μετά λοιπόν, ακούστε. Τον Αύγουστο έχουμε άλλη περίπτωση. Ναι. Κάνουμε αφιέρωμα Pink Floyd με Γουρνοπούλα ξανά. Και έχουμε το Pink Floyd λοιπόν.
0: Pink Floyd.
19: Pink Floyd, βέβαια. Και φέτος μάλιστα θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στο stage μας και τον σαξοφωνίστα τον Pink Floyd, τον Gerald Asmon, ο οποίος θα εμφανιστεί φέτος στο Κλιμέντι μαζί με τους top μουσικούς της Ελλάδας από το χώρο της Δράσης. Βεβαίως με Γουρνοπούλα πάντα έτσι. Αυτό να μην
1: αυτό
19: το
1: ξεχνάμε. Δεν χρειάζεται καλά να το αναφέρετε, το καταλάβαμε. Ό,τι εκδήλωση λέει, γίνεται θα έχει Γουρνοπούλα.
0: Έχει στείλει μήνυμα ο Κωνσταντίνος, λέει, μετά τη Γουρνοπούλα το μπέλι είναι δεδομένο. Ναι. Το dancing παίζεται, λέει.
1: Εμείς το μπέλι το έχουμε.
0: Ναι.
1: Το dancing άστο.
19: Μπέλι το έχουμε. Το dancing αφήστε το πάνω μας, θα το βρούμε εμείς.
1: Θα το βρείτε εσείς.
0: Λοιπόν, άντε να έρθει ο κόσμος να περάσει όμορφα, να καταφέρουμε κι εμείς κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά.
19: Θα χαρούμε πάρα πολύ όσο σας φιλοξενήσουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Άντε, είδες ώρα, άμα έχεις και ωραίες ιδέες και ο κόσμος τα κυνηγάει αυτά, μην νομίζεις.
1: Βέβαια, Pink Floyd, φανταστικό θα είναι. Γουρνοπούλα και Pink Floyd, ε. Τέλεια. Ωραία, έλα, πάμε.
0: Ονειρεμένο.
1: Μ' άνοιξε η ώρα, η όρεξη τώρα. Σκέφτομαι την μπέτσα από την Γουρνοπούλα με αλατάκι πιπεράκι, ε.
0: Εσύ θα πας αγκαλιά τη Γουρνοπούλα και θα χορεύεις belly dancing μαζί της.
1: Ερωτικός χώρος θα είναι αυτός.
0: Νότι, εμείς ετοιμαζόμαστε να ξέρεις, εσύ συνέχισε κάνω ό,τι θες εδώ, εμείς έχουμε δουλειές τώρα.
1: Ρώτησα, βρε, τα ξέρει όλα, βρε, στα παχθές, ναι, ναι. Ξέρει όλα. Όπου θες να πας να φας προβατήρα και Γουρνοπούλα στην Αττική, θα ζητήσετε στο τηλέφωνο Νότι
0: Παπαγιάννη. Πάρουμε και τον Νότι παρέα.
1: Για belly dancing.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 10 παρά 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ παρεΐτσα 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι αύριο. Απολαύστε τον ήλιο όσο υπάρχει ακόμα, γιατί έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες. Τα φιλιά μας τα λέμε 9 και 40 στην τηλεόραση.

0: Betsson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
13: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
12: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
11: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
14: Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
18: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
19: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
18: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
22: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
21: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
22: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
23: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
24: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
23: Electroteam Marketos.
24: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
24: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
23: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
24: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
23: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
24: και κινητό 6977 42 10 78.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
24: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
23: Κινηθείτε.
24: Προς το συμφέρον σας.
23: Προς το συμφέρον σας.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
26: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
25: Εννοείται.
26: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
25: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
27: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
25: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
29: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
30: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από αυτήν την εβδομάδα ανοίγουμε έναν άλλο κύκλο συζητήσεων, πάντα στην περιγραφή της ιστορίας του 19ου αιώνα, ιστορίας που αφορά κατά κύριο λόγο, όπως θα διαπιστώσετε, στην ελλαδική οικονομική ιστορία. με προσκεκλημένο καθηγητή τον κύριο Ζήνωνα Ζαμπακίδη. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, φίλες και φίλοι, είναι, όπως διαβάζω, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας. Το βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ, όπως λέει ο ίδιος, είναι το πέμπτο βιβλίο του. Τίτλος λοιπόν του βιβλίου που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και κάλεσα τον κύριο Ζαμπακίδη, έτσι ώστε να κάνουμε την ραδιοφωνική μεταφορά του γραπτού του λόγου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε, είναι από τα σχετικά φρέσκα βιβλία αυτής της χρονιάς. Ο τίτλος του είναι «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων. Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις. 1821-1932. Εμείς θα διανύσουμε την περίοδο του 19ου αιώνα, πάντα από την αναλυτική καταγραφή δεδομένων που κάνει ο συγγραφέας κύριος Ζαμπακίδης. Αλλά ειλικρινά ήταν το βιβλίο το οποίο περίμενα. Ο τίτλος του και μόνο, που αναφέρεται στα 100 πρώτα χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων, είναι αυτό που θα ήθελα να περιγράψω, φίλες και φίλοι. Η αρχή φυσικά θα γίνει από τα χρόνια του αγώνα της ανεξαρτησίας. Κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πρωτοσάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
30: για
0: την πρόσκληση.
30: 2-3 στοιχεία για τον εαυτό σας, κύριε Ζαμπακίδη.
0: Είμαι εκπαιδευτικός, όπως είπατε. Διδάσκω στις σχολές Μωραΐτη, στο International Baccalaureate. Είμαι διεθνής εξεταστής στο International Baccalaureate. Είμαι συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας, που θεωρώ ότι είναι μια φοβερή δουλειά για τον οικονομικό εγγραμματισμό των Ελλήνων. Και μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Και τα 5 βιβλία που έχω γράψει, τα 4 είναι είτε παιδικά είτε ενηλίκων, καθαρά όμως ιστορικού ενδιαφέροντος. Και το 5ο είναι μόνο οικονομικό, λεγόταν οικονομικά για να καταλαβαίνουμε τις ειδήσεις. Και το είχα γράψει μες στην κρίση, γιατί συνειδητοποιούσα ότι υπήρχε και μία έλλειψη κατανόησης βασικών όρων οικονομίας.
30: Ναι. Δηλαδή, εκτός από το πρόβλημα της κατανόησης κειμένου, που σημαίνει είτε γραπτού είτε προφορικού λόγου, να μην καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε ή τι ακούμε, υπάρχει και ένα ειδικό κομμάτι που αφορά στα οικονομικά δεδομένα.
0: Ναι. Αν θέλετε την ιστορία, μετά από ένα θεατρικό στο οποίο είχα πάει να δω μια φίλη μου, ήμασταν σε ένα μπαρ στο κέντρο και μιλάγα για την ανεργία στην Ελλάδα. Και έλεγα να είναι 30% η ανεργία. Άρα έχουμε 3 εκατομμύρια άνεργους. Το οποίο προφανώς δεν έχει καμία αίσθηση πραγματικότητας ή κατανόηση του πώς μετριέται η ανεργία. Οπότε μετά με έπιασε ότι μα είναι βασικοί όροι που δεν κατανοούνται και έγραψα αυτό το βιβλίο.
30: Ανεξαρτήτως βέβαια μορφωτικού επίπεδου. Δηλαδή μπορεί να το βρεις και στους καλά εκπαιδευμένους σε μη τομείς οικονομίας τον οικονομικό αναλφαβητισμό.
0: Ναι. Ναι, μπορείς, γιατί δεν υπάρχει οικονομική παιδεία. Ουσιαστικά.
30: Δεν συνδυάζεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια, δηλαδή δεν είναι μια ύλη την οποία γνωρίζει ο μαθητής ή η μαθήτρια από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Αυτό δεν είναι,
0: είναι μεγάλο μέρος του προβλήματος. Και ναι, το πρόβλημα γίνεται πρακτικό. Δηλαδή, πάρα πολλές οικογένειες, όταν σκέφτονται οικονομικά, το πρώτο αίσθημά τους είναι το στρες. Δεν κάνουν επενδύσεις, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Δεν κάνουν καλές κινήσεις. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι στην πρώτη κρίση αυτές οι οικονομίες που δεν έγιναν, ενώ θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει μια οικογένεια σε οικονομική ασφάλεια, τελικά αυτή η οικογένεια βρίσκεται σε οικονομική δυσκολία. Το να ενισχυθεί ο οικονομικός αλφαβητισμός στη χώρα μας θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, ας επιστρέψουμε,
30: ναι,
0: και στην ιστορία.
30: Που είναι... θα πάμε στην ιστορία. Έτσι και λέω, για την ιστορία θα μιλήσουμε, κύριε Ζαμπακίδη, αλλά δεν ενετάχθη ένα κάποιο μάθημα, έστω ένα εισαγωγικό τώρα τον τελευταίο καιρό? Κάτι τέτοιο άκουσα, δεν ξέρω.
0: Στην πρώτη ηλικία. Από όσο γνωρίζω.
30: Είναι αργά η πρώτη ηλικία ή όχι?
0: Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες μέσα από την πολιτική οικονομία, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που χρειάζεται εκ του αποτελέσματος. Ναι. Γιατί βλέπουμε από τα στοιχεία ότι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν ακόμα βασικές γνώσεις οικονομικών.
30: Γι' αυτό και όταν, ακόμη και στις παρέες, αν θέλεις έτσι ενιδιαστείς μου το λέω, να πεις με μία λέξη τα λεφτά του κράτους, τι λεφτά είναι, δυσκολεύεσαι να πάρεις την απάντηση φόροι, ας πούμε.
0: Ναι, κυρίως φόροι. Ναι. Υπάρχει κενό, το οποίο πέρα από το γεγονός ότι δημιουργεί και πρόβλημα στην οικονομική διαχείριση της κάθε οικογένειας, συχνά επιτρέπει και σε διάφορους ανθρώπους να
30: γίνουν... Να ενδυμούν τα λεφτόδεντρα, ας πούμε.
0: Ναι, ή οδηγεί και σε, όχι λάθος πολιτικές αποφάσεις, αλλά κάποιος να ψηφίζει χωρίς να έχει την κατανόηση του τι ψηφίζει. Αν είχε ο καθένας φυσικά να ψηφίζει ό,τι θέλει. Έτσι,
30: ναι, εννοείται, είναι... φυσικά. Απόλυτα.
0: Αλλά
30: σωστά
0: ας υπάρχει κατανόηση της κρίσης, αλλά για να έχουμε κρίση πρέπει να έχουμε γνώση. Σε όλα τα πράγματα.
30: Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από το κεφάλαιο 1. του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και όπως συνηθίζω να λέω, ταυτόχρονα με την ακρόαση μπορείτε εσείς να συμβουλεύεστε και τον γραπτό λόγο του κυρίου Ζαμπακίδη, ενώ να διαβάζετε και το βιβλίο του, το οποίο είναι εύκολο διάβαστο. Οφείλω να πω ότι το διάβασα όλο ένα απόγευμα Σαββάτου, κύριε Ζαμπακίδη, με προσήλωση φυσικά, γιατί με τις σημειώσεις που ήταν να κρατήσω κτλ. Λοιπόν, είπε ο Ανδρέας Ανδρεάδης, οικονομολόγος και ιστορικός, ο οποίος έζησε από το 1876 έως το 1935. Είπε, η ιστορία της δημόσιας οικονομίας του νεότερου ελληνικού κράτους είναι εν πολλής η ιστορία του δημοσίου χρέους. Πώς γίνεται τώρα να συνδεόμαστε, γελάω και δεν αστείω φυσικά, να συνδεόμαστε οι άνοδοι και οι κάθοδοι, ενώ της ιστορίας των 200 ετών, να είναι πάντα συνδεδεμένες με ένα χρέος που θα το βρίσκουμε πάντα μπροστά μας.
0: Ο Ανδρεάδης, ο οποίος είναι ίσως, και το ίσως δεν ξέρω καν γιατί το τοποθετώ, ο μεγαλύτερος οικονομολόγος της περίοδου του, όταν πέθανε ακόμα και ο Κέινς, φρόντισε να σταματήσει τα πάντα για να ασχοληθεί με το θάνατο του Ανδρεάδη. Αυτό που θέλει να πει εδώ ο Ανδρεάδης είναι ότι ποτέ η Ελλάδα δεν χειρίστηκε κατάλληλα τα δάνεια που έπαιρνε. Ή σε μεγάλο βαθμό δεν τα χειρίστηκε κατάλληλα και αυτά κατέληγαν να μετατρέπονται σε χρέος, συνεχώς αυξανόμενο, το οποίο πέρα από ένα σημείο γινόταν μη βιώσιμο και γι' αυτό έχουμε σε αυτά τα χρόνια τρεις χρεοκοπίες, συν μια τέταρτη λίγο αργότερα του Βενιζέλου.
30: Θα τα εξηγήσουμε όλα. Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, διαβάζω στην πρώτη σελίδα, που υπογράφτηκε από την Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γαλλία, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έγινε επίσημα κράτος στις 3 Φεβρουαρίου 1830. Γι' αυτό άλλωστε, σε λιγότερο από 4 χρόνια, θα τιμήσουμε ακριβώς τα 200 χρόνια, όχι πια από την έναρξη της Επαναστάσεως, αλλά από τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Έως τότε, γράφει ο κύριος Σαμπακίδης, είχε

0: αρχίζει η αφήγηση.
1: Ένα πράγμα που είναι ίσως σημαντικό να τονιστεί εδώ πέρα είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. Το οποίο θα δούμε ότι έχει και οικονομικό αποτέλεσμα αυτό. Οπότε π.χ. οι πλούσιοι, καλοντημένοι Παριζιάνοι ή Λονδρέζοι καθόντουσαν στα καφέ τους, ξέρω και εγώ, στο Le Procop στο Παρίσι που είναι τα πιο παλιά, και ανοίγαν τις εφημερίδες τους και διαβάζανε για τον Μπότσαρη και διαβάζανε για τον Κολοκοτρώνη και ενθουσιάζονταν με την Ελληνική Επανάσταση και κάποιοι φτιάξανε και τεράστια έργα τέχνης, όπως ήταν ο Ντελακρουά. Η τραπεζική
0: και
1: κύκλη
0: συνέβαλαν
1: όμως,
0: στον φιλελληνισμό μας τα έργα.
1: Συνέβαλαν πάρα πολύ και σε μια μονιμοποίηση, αν θέλετε, του φιλελληνισμού και στα επόμενα χρόνια. Η τραπεζική κύκλη όμως, αυτά είναι και λίγο πιο κοινική, είναι λίγο πιο οικονομική. Όταν τους λέγανε, OK, υπάρχει αυτή η επανάσταση, έχει διεθνές ενδιαφέρον, αλλά δεν θα πιστεύαμε ότι θα πετύχει. Δεν ήταν δηλαδή πολύ θετική προς την ιδέα του να δανείσουν σε μια επανάσταση, γιατί πιθανότητες στατιστικά.
0: Να βάλουν τα λεφτά τους, να επενδύσουν δηλαδή.
1: Να επενδύσουν.
0: Δηλαδή, ο δανεισμός ο δικός μας είναι η επένδυση δική τους.
1: Έχετε πολύ το δίκιο. Ακριβώς αυτό. Ναι. Γιατί μέχρι τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει αντιμετωπίσει πολλές παρόμοιες επαναστάσεις, οι οποίες ξεκινάγανε εντυπωσιακά, συχνά πιάνανε εξαπίνεις τους Οθωμανούς, οι οποίοι όμως με τον καιρό οργανώναν και την καταπνίγανε την εκάστοτε επανάσταση. Είχαν γίνει σχετικά εξπέρ σε αυτό. Εκεί προκάλεσε περισσότερο ενδιαφέρον η Ελληνική Επανάσταση, ήταν μετά τα Δερβενάκια. Γιατί ξαφνικά είδαν ότι ενώ ήρθε ένας τεράστιος Οθωμανικός στρατός, αυτός ο Οθωμανικός στρατός όχι μόνο δεν αποτελείωσε την Επανάσταση, αλλά συνετρίβει. Οπότε ξαφνικά άρχισαν να σκέφτονται ότι εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει και ένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Συν το φιλελληνισμό που δημιουργείται, συν μια σειρά από πολιτικούς λόγους που θα πούμε σε λίγο.
0: Γιατί επενδύοντας σε μια χώρα που θα συγκροτηθεί, αν αυτή πάει καλά, θα ανέβουν και οι αποδόσεις.
1: 100%. Και ειδικά όπως θα δούμε, τα δάνεια εδώ ήταν αρκετά υπέρ των δανειστών.
0: Αυτό θα μας το εξηγήσετε ένα-ένα. Ωραία. Πάμε να πιάσουμε το πρώτο του 1823, την Εθνοσυνέλευση. Εκεί λοιπόν τι λένε.
1: Στην Εθνοσυνέλευση λοιπόν, καταρχάς ακόμα και στον προϋπολογισμό που πάει να γίνει, ο οποίος ήταν ένας προϋπολογισμός αρκετά γενικόλογος. Ακόμα και σε αυτόν τον γενικόλογο προϋπολογισμό, τα έξοδα είναι τρεις φορές μεγαλύτερα από τα έσοδα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι μια επανάσταση, κάθε πολεμική σύραξη, έχει τεράστιο κόστος. Οι Έλληνες χρειάζονταν όπλα, χρειάζονταν πολεμοφόδια, χρειάζονταν επιμελητεία, τρόφιμα, χρειάζονταν μισθή. Η αμοιβή του μέσου στρατιώτη ήταν περίπου 30 γρόσια. Τώρα να καταλάβουμε τι είναι 30 γρόσια, με ένα γρόσιο αγόραζες περίπου 10 καρβέλια ψωμί. Οπότε ήταν ένας μισθός ο οποίος επαρκούσε για να ζήσει κάποιος, αλλά όχι να πλουτίσει. Δεν μπορούσε να κάνει περιουσία.
0: Ένα γρόσιο αντιστοιχούσε, λέτε, σε 40 παράδες,
1: ναι,
0: με ένα καρβέλι ψωμί να κοστίζει περίπου 4 παράδες και ένα πλοίο πολλές χιλιάδες γρόσια, για να καταλάβουμε τα μεγέθη της εποχής.
1: Οπότε ένα γρόσιο περίπου 10 καρβέλια ψωμί. Ταυτόχρονα τα έσοδα ήταν ελάχιστα. Από τη στιγμή που επαναστάτησε η Ελλάδα, αποκλείστηκε από το Οθωμανικό εμπόριο. Ταυτόχρονα η αγροτική παραγωγή, η οποία ήδη δεν επαρκούσε σε μεγάλο βαθμό, γιατί ένα φαινόμενο που θα το δούμε και στη συνέχεια, ήταν απαρχαιωμένη. Ήταν πρωτόγονη στον τρόπο που λειτουργούσε η αγροτική καλλιέργεια στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα τα λάφυρα τα οποία μαζεύτηκαν και τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν στους Έλληνες ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο αν επενδυθεί σωστά μπορούσε να καλύψει τα έξοδα του αγώνα, κατασπαταλήθηκαν. Ουσιαστικά τα πήρανε οι
0: πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Οι επαναστάτες. Όπως σημειώνεται, ο Δημήτριος Υψηλάντης πρότεινε να κάνουν ένα κουμπαρά, να κάνουν ένα ταμείο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, είχε άλλες προσλαμβάνουσες από τους χώρους όπου βρισκόταν και σου λέει το λογικό δεν είναι να πάρει ο καθένας ένα κομμάτι από αυτά τα λάθυρα, αλλά να τα μαζέψουμε για το κοινό καλό. Οι Έλληνες όμως δεν είχαν συνηθίσει έτσι.
0: Και ο Καποδίστρια στη συνέχεια προσπάθησε και αυτός να οργανώσει ένα φορολογικό σύστημα. Και μάλλον δολοφονήθηκε γι' αυτό.
1: Σίγουρα δεν έγινε αρεστός. Γενικά η φορολογία ήταν ένα πρόβλημα. Εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι λίγο πριν αυτή την Εθνοσυνέλευση, όταν η τότε γερουσία της Πελοποννήσου είχε προσπαθήσει να βάλει φόρους στους έχοντες, έπρεπε να πάει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης να τους πείσει, εντός εισαγωγικών, να δώσουν κάποια χρήματα. Γιατί και το συνήθιο επίσης της περίοδου, πέρα από το να παίρνει ο καθένας λάφυρα σαν ανταμοιβή για τη μάχη που κέρδισε, ήταν να αποφεύγουμε να πληρώνουμε φόρους αν μπορούμε να το αποφεύγουμε.

0: το οποίο είναι και αυτό λίγο ενδυμικό στη συνέχεια.
1: Και κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι φυσικά, κάποιοι εξ αυτών λειτουργούσαν σαν εισπράκτορες στο όνομα της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής. Έτσι δεν είναι, δηλαδή αγόραζαν φόρους τους οποίους προπλήρωναν για να τους αγοράσουν στη συνέχεια ως ενδιάμεση.
0: Ωραία, ας πάμε λίγο τότε στο φορολογικό σύστημα λίγο πιο γενικά της περίοδου μέχρι και τον Τρικούπη. Τότε ο φόρος που υπήρχε ήταν ο φόρος δεκάτης. Αυτό τι σήμαινε? Ότι σε αξία ή σε είδος, σχεδόν πάντα σε είδος, ο αγρότης έπρεπε να δίνει το 10% των προϊόντων του, τα οποία μετά μεταπολούνταν και μετατρέπονταν σε χρήματα συχνά. Αλλά η φορολογία, ή μάλλον η ίσπραξη φόρων την περίοδο εκείνη, ήταν μια ιδιωτική υπόθεση. Υπήρχαν οι φόροι εισπράκτορες, όπως πολύ σωστά είπατε, οι οποίοι πηγαίνανε για το κράτος, μαζεύανε αυτούς τους φόρους και παραδίδανε στο κράτος το ποσό που αντιστοιχούσε. Αυτή η τακτική δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε πρωτότυπη, ούτε μοντέρνα. Υπάρχει από την αρχαιότητα. Ξέρουμε ότι όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσε με φόροι εισπράκτορες. Αλλά και από τότε ξέρουμε ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί πολλά πολλά προβλήματα. Γιατί ο φοροεισπράκτορας έχει συχνά και μια αίσθηση κερδοσκοπίας, θέλει να βγάλει χρήματα. Τι κάνει λοιπόν? Επιβαρύνει τον τόπιο πληθυσμό όσο μπορεί, μαζεύει όσους περισσότερους φόρους μπορεί, συχνά πολύ πάνω από αυτό το 10%, και αν έχω εγώ συμφωνήσει με το ελληνικό κράτος ότι θα παραδώσω χ χρήματα και βγάλω 2 χ, τα υπόλοιπα δικά μου. Οπότε τελικά το πόσο πλήρωνε ο εκάστοτε αγρότης είχε να κάνει με τις συνθήκες, με την τύχη του ποιο φορενικιαστή θα έχει, και ήταν και κατά βάση ένας άδικος φόρος. Δεν ήταν μόνο ένας φόρος ο οποίος δημιουργούσε πτώχευση στους ντόπιους πληθυσμούς, αλλά ήταν άδικα τα φορολογικά βάρη, γιατί δεν υπήρχε ούτε φόρος εισοδήματος, ούτε φόρος περιουσίας, ούτε φόρος κερδών. Οπότε οι αγρότες και οι κατώτερες οικονομικές τάξεις λίγο πολύ πληρώνανε όλο το φορολογικό βάρος της Ελλάδος. Κάτι το οποίο θα επανέλθει στα επόμενα χρόνια και θα δημιουργήσει και αυτό ένταση.
1: Αυτή η κατάσταση, αυτό το σύστημα πήγε έως τον Τρικούπη.
0: Ως τον Τρικούπη και τον Κομοδούρο.
1: Ωραία. Θα το δούμε πώς αλλάζει όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την χρονική στιγμή στην περιγραφή της, ενώ. Επιστροφή πίσω στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους. Εκεί λοιπόν τι διαπιστώνουν τώρα? Ότι υπάρχουν έξοδα.
0: Τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα έσοδα. Χρήματα δεν υπάρχουν. Τα λάφυρα δεν φέρνουν χρήματα στο ελληνικό κράτος. Εμπόριο έχει περιοριστεί, η αγροτική παραγωγή είναι ελλιπής ούδος ή άλλος, δεν μπορεί να φέρει ουσιαστικά έσοδα, άσε που πολλές περιοχές έχουν καταστραφεί και το εργατικό δυναμικό είναι λιγότερο για να παράξει, γιατί πολεμάνε. Και οι φιλέλληνες, όσα χρήματα και να δώσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να καλύψουν την τρύπα, να το πω έτσι απλά. Πέρα από το γεγονός ότι και οι δωρεές των φιλελλήνων, πέρα από ένα σημείο, αρχίζουν να φθήνουν, γιατί δεν μπορεί κάποιος να δίνει συνέχεια για ένα σκοπό. Οπότε η μόνη λύση είναι το δάνειο.
1: Το δάνειο το οποίο για να το πάρουν απευθύνονται στην Αγγλία.
0: Απευθύνονται, ναι.
1: Ή έχουν δοκιμάσει και από τις άλλες δύο δυνάμεις?
0: Έχουν δοκιμάσει καταρχάς, το οποίο τουλάχιστον εγώ το βρήκα λίγο χιουμοριστικό, να πάνε στους υπότες της Μάλτας, τους Ιωαννίτες. Το οποίο από τη μία δείχνει.
1: Βρήκατε έγγραφο δηλαδή, βρήκατε.
0: Ναι, βρήκα κείμενα πάνω σε αυτό. Και το σημειώνει και ο Ρωμαίος στο βιβλίο του, αρκετά έτσι με ενδιαφέρον.
1: Ο Γιώργιος Ρωμαίος.
0: Ναι. Έχει γράψει ένα ενδιαφέρον βιβλίο, γιατί έχει πολλά αποθέγματα της περίοδου και έχει κομμάτια από τις εκάστοτες βουλές. Οπότε βλέπεις και την ένταση των γεγονότων. Το να πάει κάποιος υπότες, απ' τη μία, είχε μια ιστορική συνέχεια. Δηλαδή σήμερα ότι στους Έλληνες είχε μείνει αυτή η εικόνα, αν μη τι άλλο, των Ιαννητών που για αιώνες πολεμούσαν τους Οθωμανούς, ήταν υπέρμαχοι της χριστιανοσύνης, στους ιερούς τόπους, στη Ρόδο, μετά στη Μάλτα. Αλλά είχε και μία έμφυτη αφέλεια, γιατί οι Ιωαννίτες δεν είχαν καν κράτος εκείνη τη στιγμή. Ο Ναπολέοντας τους είχε εκδιώξει από τη Μάλτα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν είχαν πολλά να προσφέρουν και είχαν πολλά να ζητήσουν, γιατί θέλανε κάπου να έχουν βάση. Οπότε όταν αυτό δεν πήγε πουθενά, τελικά κατέληξαν σιγά σιγά οι Έλληνες τη λογική επιλογή του Λονδίνου. Και γιατί ήταν το Λονδίνο μία?
1: Και όχι το Παρίσι.
0: Όχι το Παρίσι τόσο εύκολα. Όχι ότι το Παρίσι δεν είχε χρήματα, αλλά είχε πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες. Οι τραπεζικοί κύκλοι του Παρισιού δεν ήταν τόσο ελεύθεροι στο τι και πού μπορούσαν να δανείσουν. Υπήρχε και πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα κρατικά συμφέροντα πολύ πιο έντονα.
1: Άρα μπορούμε να κατανοήσουμε από εκείνη την εποχή πόσο ο καπιταλισμός λειτουργεί διαφορετικά στην Αγγλία, στο περιβάλλον της Αγγλίας.
0: Όχι ότι οι τραπεζικοί κύκλοι της Αγγλίας δεν είχαν σύνδεση με την πολιτική ζωή της. Αντιθέτως, πολλοί τραπεζίτες Άγγλοι ήταν στη Βουλή των Λόρδων. Αλλά ταυτόχρονα είχαν και μια ελευθερία κίνησης. Επίσης η Αγγλία τότε και το Λονδίνο ήταν το χρηματιστηριακό κέντρο του πλανήτη. Ήταν ένα τεράστιο εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πανίσχυρη. Και οπότε ήταν και το πιο λογικό να πάνε εκεί.
1: Και συγκροτείται η Τριμελής Επιτροπή.
0: Συγκροτείται μια Τριμελής Επιτροπή από τον Ανδρέα Λουριώτη, τον Ιωάννη Ορλάνδο και τον Ιωάννη Ζαΐμη. Ο Ζαΐμης, επειδή βλέπουμε και τα προεόρτια, ούτε καν τα προεόρτια, είμαστε στον εμφύλιο ουσιαστικά. Τσακώνεται με τους άλλους δύο ως Μωραΐτης και ουσιαστικά αποχωρεί. Και μένουν οι άλλοι δύο, οι οποίοι πηγαίνουν, φτάνουν στο Λονδίνο και καταφέρουν το 1824 να πετύχουν ένα πρώτο δάνειο. Το οποίο τέλος πάντων, όχι ότι έχει σημασία, υπογράφεται με τον τραπεζικό οίκο Lauman O'Brien Ellison Co. Εδώ, βλέποντας τα στοιχεία αυτού του δανείου, αρχίζουμε να βλέπουμε και μια ιδέα για το γιατί μας δανείσανε οι ξένοι, που ήταν το άλλο ερώτημα που θέσατε. Αυτό το δάνειο ήταν τεράστιο. Ήταν για 800.000 λίρες. Ένα ποσό που για την εποχή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά, ενώ το επιτόκιο δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό, ήταν 5%. Η σύγχρονη Ελλάδα έχει κατά καιρούς δανειστεί με μεγαλύτερα επιτόκια και η απόσβεση ήταν σε 36 χρόνια. Υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο ονομαστικό δάνειο και στο πραγματικό δάνειο. Τι είναι το πραγματικό δάνειο? Είναι αυτό που παίρνει ο δανειζόμενος. Οι Έλληνες λοιπόν πήραν το 59% του δανείου, αλλά χρωστούσαν το 100%. Προφανώς δεν έχει νόημα να θυμόμαστε το 59%, έχει όμως νόημα να θυμόμαστε ότι πήραν πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία χρωστούσαν. Το οποίο στην πράξη επίσης σημαίνει ότι και το επιτόκιο είναι πολύ μεγαλύτερο, αν το ανάγουμε στο ονομαστικό δάνειο. Από αυτά τώρα το 800.000, ένα ποσό πήγε για προεξόφληση τόκων. Κάποιο άλλο πήγε για εξασφάλιση νέων τόκων. Κάποιο άλλο πήγε για πολεμοφόδια από την Αγγλία. Οπότε στην Ελλάδα τελικά έφτασαν 300.000.
1: Τους έδεσαν χειροπόδαρα συνεπώς.
0: Ναι.
1: Με μια πρώτη ματιά.
0: Θα πω και την πλευρά των δανειστών, αλλά πρώτα να κάνω ένα αστερίσκο, αν επιτρέπετε.
1: Θα σας το επιτρέψω αμέσως μετά το διάλειμμα. Κάνουμε διακοπή εδώ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την περιγραφή που μας κάνει ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης. Ο κύριος Ζαμπακίδης είναι καθηγητής οικονομικών αλλά και ιστορίας ταυτόχρονα. Είναι εκπαιδευτικός. Και με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, προσεκλήθη προκειμένου να συζητήσουμε μαζί την οικονομική ιστορία στα πρώτα 100 χρόνια συστάσεως, συγκροτήσεως του νεοελληνικού κράτους. Μετά το διάλειμμα, συνέχεια, καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο
5: Κόσμος 96,5.
0: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Σύνδεσαι για κλιματιστικό.
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
9: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς τάση σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΟΑΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές ή μπορές μεσημέρι και απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Χορηγός ΔΕΗ.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ένα ακόμη κεφάλαιο παράθεσης της ιστορίας του 19ου αιώνα βρισκόμαστε. Προσκεκλημένο σήμερα ο καθηγητής Ζήνων Ζαμπακίδης, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τον τίτλο «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων». Κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα.
14: Σας συστήνω εκ νέου στο κοινό. Τώρα, μας είπατε για την ιδιότητά σας. Έχουμε κάποιο άλλο να προσθέσουμε από το βιογραφικό? Ότι είσαστε εκπαιδευτικός, διδάσκετε στην
15: Σχολή Μωραΐτη.
14: Σχολή Μωραΐτη, ακριβώς.
15: Είμαι διεθνής εξεταστής για το IB. Είμαι συντάξης στο περιοδικό Ξενοφώντας και επίσης είμαι στην Επιστημονική Επιτροπή και της Ελληνικής Ολυμπιάδας των Οικονομικών και της Διεθνής Ολυμπιάδας των Οικονομικών, για την οποία βγάζω και θέματα για τους τελικούς.
14: Μάλιστα. Τώρα, επιστρέφουμε, κύριε Ζαμπακίδη, στην φάση την πρώτη, την σύναψη του πρώτου δανείου των επαναστατικών χρόνων, γιατί είπατε προηγουμένως ότι χρειάζονται λεφτά οι αγωνιστές. Το έξοδα είναι 3 φορές, τα έσοδα είναι μόλις, σε μια αναλογία, 3-1. Οπότε η Ανδρέας Λουριώτης, Ιωάννης Ζαΐμης και Ιωάννης Ορλάντος συγκροτούν μια επιτροπή, η οποία όμως τελικώς καταλήγει με 2 μέλη. Γιατί υπάρχει η σύγκρουση Μωραϊτών και Ρουμελωτών. Οπότε συνάπτεται λοιπόν αυτό το δάνειο, για το οποίο η Ελλάδα δανείζεται 800.000 λίρες Αγγλίας, αλλά περιορίζεται να εισπράξει μόλις 300.000.
15: Ναι. Ένα κομμάτι από αυτά που δεν εισέπραξε πηγαίνουν στο να πάρει η Ελλάδα πολεμικό υλικό από τους Βρετανούς. Το οποίο, όταν το ακούει κάποιος, μπορεί να πει αυτό είναι εξαιρετικό. Οι Βρετανοί έχουν μία από τις καλύτερες πολεμικές μηχανές τότε στον κόσμο, έχουν εξοπλισμούς τελευταίας τεχνολογίας, η Ελλάδα θα πάρει από το πάνω ράφι. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε είναι ότι η Βρετανία ξεσκάρταρε οτιδήποτε πολεμικό υλικό δεν ήθελε στην Ελλάδα, χωρίς να σκεφτεί τις ανάγκες των Ελλήνων. Π.χ. έδωσε περικεφαλές. Περικεφαλές οι Έλληνες δεν φορούσαν. Ακόμα και οι πίνακες του Κολοκοτρών με την περικεφαλαία δεν έχουν και τόση βάση στην πραγματικότητα. Πιο πολύ τη φορούσε μετά το τέλος της Επανάστασης παρά πριν. Οπότε και αυτό το υλικό δεν ήταν χρήσιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
14: Άρα η Ελλάδα και φορτώθηκε κάτι που δεν ήταν απολύτως απαραίτητο και χρεώθηκε από το δάνειο το οποίο έλαβε.
15: Και το οποίο χρωστούσε.
14: Και το χρωστούσε. Εδώ υπάρχει το εξής, είναι μια ευκαιρία να σταθείτε για λίγο στην περιγραφή ενός δανείου. Λέμε το δάνειο αυτό έχει ονομαστική αξία τόσο ποσό, η πραγματική του αξία όμως είναι τόση. Άρα η ονομαστική αξία ήταν 800.000 λίρες, η πραγματική αξία 300.000 λίρες. Με επιτόκιο όμως που αντιστοιχούσε στις 800.000.
15: Ναι, ακριβώς. Η πραγματική αξία ήταν το 59% της ονομαστικής, 472.000 λίρες, από τις οποίες όταν αφαιρέθηκαν προμήθειες, επόμενη τόκη και αυτό το πολεμικό υλικό, το οποίο χρήσιμο ουσιαστικά δεν ήταν, έμεινε στους Έλληνες 300.000.
14: Μάλιστα. Τα μέλη της Επιτροπής, πόσοι είπαμε ότι έμειναν στο Λονδίνο, ήταν οι δύο.
15: Ο Λουριώτης και ο Ορλάντος.
14: Και ο Ορλάντος, οι οποίοι συνέχισαν να ζουν στο Λονδίνο, δηλαδή με την ευκαιρία εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο.
15: Έμειναν
14: να
15: για κάποιο
14: παρακολουθήσουν
15: καιρό
14: την πορεία του δανείου, εν πάση περιπτώσει, εκταμείευσης.
15: Ναι, έμειναν για κάποιο καιρό στο Λονδίνο, όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι έκαναν μια καλή διαπραγμάτευση. Αν μη τι άλλο, οι όροι που πήρε η Ελλάδα ήταν χειρότεροι από άλλα παρόμοια δάνεια που είχε δώσει τότε η Αγγλία σε ενδυνάμει χώρες ή σε επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική. Ουσιαστικά ο Λουριώτης και ο Ορλάντος έκαναν μεγάλη ζωή, να το πούμε έτσι απλοϊκά, με αυτά τα χρήματα, με την αιτιολογία ότι πρέπει να δείξουμε ένα πλούσιο πρόσωπο και άνεση για να πείσουμε αυτούς τους τραπεζίτες να μας δανείσουν.
14: Για να μας μετράνε.
15: Για να μας μετράνε, ναι. Και το οποίο φυσικά δέχτηκαν μετά τεράστια κριτική, γιατί είναι μια περίοδος στην οποία πάρα πολλοί Έλληνες ζούσαν με το ζόρι. Υπήρχε ασυτεία, υπήρχε πείνα. Επίσης ζητούσαν και πολύ μεγάλες αποζημιώσεις για αυτούς και τις οικογένειές τους. Για παράδειγμα, ο Ορλάνδος ζητούσε μια επιπλέον αποζημίωση των 6.000 λιρών.
14: Και είναι πέρα από το κόστος ζωής στο Λονδίνο που το είχε αναλάβει το δάνειο.
15: Εννοείται.
14: Μάλιστα.
15: Και είναι μια περίοδος στην οποία Υπήρχαν Έλληνες που ζούσαν σε σπηλιές.
14: Ναι, ναι. Αυτό περιγράφεται ότι δεν ήταν απλώς η ανέχεια, ήταν ότι ήταν τροχλωδίτες οι άνθρωποι. Δηλαδή, ναι, ναι.
15: Και πραγματικοί...
14: Ζούσαν σε τρύπες μέσα γιατί υπήρξε καταστροφή.
15: Τα χωριά είχαν καταστραφεί.
14: Ακριβώς.
15: Και στην τρύπα έβρισκε και πιο δύσκολα ο Οθωμανός ή και ο Έλληνας λόγω του εμφυλίου. Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι πραγματικοί ήρωες επανάστασης παλεύαν να πάρουν μια μικρή σύνταξη για να ζήσουν. Όταν ο Ορλάνδος ζητούσε 5.900 λίρες και ζούσε πλουσιοπάροχα στο Λονδίνο. Οπότε όλο αυτό ερέθησε και το λαϊκό αίσθημα εναντίον τους. Σε τόσο βαθμό μάλιστα που όταν ο Ορλάνδος είχε φτιάξει αργότερα ένα μεγάλο σπίτι στο Σύνταγμα, η ιστορία είναι ότι συνήθιζαν οι Έλληνες να πηγαίνουν και να τον βρίζουν. Σε βαθμό που αναγκάστηκε να φύγει. Τώρα, γιατί μας δάνεισαν οι ξένοι? Το πρώτο, το καταλαβαίνουμε, αυτά τα δάνεια είχαν μεγάλο ρίσκο σίγουρα για αυτούς, αλλά είχαν και μέσα στο συμβόλαιο ρήτρες που ήταν υπέρ τους. Όπως αυτή η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό και στο ονομαστικό και τους τόκους που έχουν προπληρωθεί.
14: Αυτοί επένδυαν σε μια χώρα η οποία περίμενε ότι θα κερδίσει την επανάσταση, θα συγκροτηθεί σε κράτος, θα αρχίσει να αναπτύσσεται και με βάση αυτό θα αρχίσει και η αποπληρωμή και η επιστροφή της επενδύσεώς τους. Αυτό είναι το σχήμα.
15: Αυτό είναι το σχήμα και αν κερδίσει η Ελλάδα αλλά δεν μπορεί να αποπληρώσει, υπάρχει το ενέχειρο μέσα στα δάνεια της Εθνικής Γης. Οπότε αυτό βόλευε. Πολιτικά αυτά τα δάνεια βολεύαν και τους δύο. Βολεύουν την Ελλάδα γιατί για να δανείσεις κάποιον δέχεσαι ότι υφίσταται. Σε δανείζω, άρα υπάρχεις.
14: Είναι ένα διαβατήριο αυτό να σταθεί στον κόσμο, ας πούμε. Ναι. Να ανοιχθεί και να πει να δηλώσει την παρουσία σου.
15: Ναι. Από τη στιγμή που εγώ σε δανείζω, δέχομαι ότι είσαι μια χώρα υποδημιουργία μένα, αλλά είσαι μια υπόσταση. Ταυτόχρονα. Οι Άγγλοι προετοιμάζονται την επόμενη μέρα. Βλέπανε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει. Μετά από πάρα πολλούς αιώνες όπου έλεγχε την περιοχή, είναι ο κλασικός γίγαντας με τα πύληνα πόδια που έχει περιγραφεί πολλές φορές, με αποτέλεσμα να θέλουν να προετοιμάσουν την ηγεμονία τους πάνω στις περιοχές και στις χώρες που θα δημιουργηθούν. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε δανείσει την Ελλάδα, έχουμε και μια οικονομική ηγεμονία πάνω στην Ελλάδα και είναι μια μορφή οικονομικού υπεραλισμού, ο οποίος είναι και πιο ασφαλής και συχνά είναι και πιο σίγουρος από το να πας να καταλάβεις μια περιοχή και πιο φτηνός. Η Βρετανική Αυτοκρατορία κόστησε στους Άγγλους υπέρογκα ποσά. Δεν ήταν όλοι οι Άγγλοι χαρούμενοι με την ιδέα του να κατακτηθούν νέες περιοχές. Τώρα οι Έλληνες τι κάνουν αυτά τα χρήματα?
14: Μάλιστα. Πού τοποθετήθηκαν?
15: Πουθενά. Δηλαδή, άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του εμφυλίου, όχι για τις ανάγκες του πολέμου με τους Οθωμανούς, και όχι απλά χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του εμφυλίου, αλλά υποδάβλησαν και τον εμφύλιο.
14: Τα χρησιμοποίησαν οι Μωραΐτες?
15: Όχι, δεν τα χρησιμοποίησαν οι Μωραΐτες, δεν δόθηκε σε αυτούς. Δόθηκε στους πιο φιλοάγγλους, όπως ήταν οι αντίπαλοι των Μωραϊτών, ο Κουντουριώτης, ο Μαυροκορδάτος, και οι οποίοι πήραν αυτά τα λεφτά. Εξαγόρασαν επιρροή, εξαγόρασαν οπλαρχηγούς, όπλα, δύναμη και ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο Γκούρας.
14: Υπέρ Ρουμελωτών.
15: Υπέρ Ρουμελωτών, ναι. Ναι. Ο Γκούρας π.χ. έπαιρνε χρήματα για 4 περισσότερους στρατιώτες από όσους είχε. Ο οποίος ο Γκούρας είναι μια μορφή που δεν έχει αφήσει καλό όνομα πίσω του γιατί θεωρείται και υπεύθυνος για την δολοφονία του Ανδρούτσου. Τώρα.
14: Και τις πτώσεις του Ανδρούτσου από την Ακρόπολη.
15: Αυτή ήταν και η δολοφονία.
14: Ακριβώς.
15: Οπότε η Ελλάδα πολύ γρήγορα. Ξύπνω από λεφτά.
14: Μάλιστα.
15: Τι έκανε?
14: Τώρα, μισό λεπτό πριν πάμε εκεί, δύο στοιχεία ακόμη για τα αδέλφια Κουντουριώτη.
15: Τα αδέλφια Κουντουριώτη ήταν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ο ένας από τους δύο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να έχει πολύ μεγάλη πολιτική ισχύ. Δηλαδή, ο Γιώργος Κουντουριώτης ήταν ένας άνθρωπος, και ιδιαίτερα με την Ήδρα. Ήτανε ζάμπλουτοι, ήτανε πλειοκτήτες, μπήκανε στον πόλεμο με το ζόρι. Όχι τόσο πολύ επειδή δεν ήταν πατριώτες, αλλά γιατί δεν ήξεραν ότι αυτός ο πόλεμος αναγκαστικά θα μπορούσε να κερδιθεί, επανάσταση δηλαδή, και φοβόντουσαν τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ήττας. Αλλά υπήρχε τεράστια λαϊκή πίεση στην Ήδρα, που ουσιαστικά τους όθησε να λάβουν πολύ πιο ενεργό μέρος. Τώρα, ο Γιώργος Κουντουριώτης έχει κατακριθεί για πολλά στην πολιτική του ζωή, γιατί ανέλαβε και θέσεις πρωθυπουργικές ουσιαστικά, για να το πούμε έτσι με μοντέρνα στάνταρ. Δεν έλαβε όμως ούτε επαρκή μέτρη για τη θωράκιση των επαναστατημένων περιοχών και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο έδρασε πάρα πολύ αργά. Υπάρχουν και ιστορίες που πηγαίνει με το άλογο τόσο αργά, παίρνει μέρες για να πάει
14: να τον αντιμετωπίσει.
15: Να τον αντιμετωπίσει.
14: Εκείνος καίει ό,τι υπάρχει μπροστά του.
15: Και κυρίως έχει φτάσει στην Πελοπόννησο και έχει οργανωθεί. Δηλαδή, άμα θες να αντιμετωπίσεις ένα στρατό που εισβάλλει στην περιοχή σου, ο καλύτερος τρόπος είναι να τον αντιμετωπίσεις πριν φτιάξει μια σταθερή βάση. Αυτό δεν έγινε. Και έχουμε άλλους όπως ο Παπαφλέσσας, ο οποίος έδρασε πολύ πιο γρήγορα. Όχι αναγκαστικά επιτυχημένα, αλλά μια ταχύτητα η οποία έδειξε και το δρόμο που θα έπρεπε ίσως να έχει ακολουθηθεί.
14: Ο Λάζαρος.
15: Ο Λάζαρος ήταν ένας άνθρωπος.
14: Λάζαρος Κουντουριώτης.
15: Κουντουριώτης, ο οποίος ήταν ακόμα πιο πλούσιος, ακόμα πιο ισχυρός από τον αδελφό του, Καραβοκύριδες και οι δύο, και ο οποίος όμως ήθελε να έχει μια πιο σκιώδη εξουσία. Δεν ήθελε να είναι στο κέντρο της πολιτικής ζωής. Καταρχάς δεν ήθελε να φύγει από το νησί του. Από τη βολή του, από το σπίτι του, να έχει να αντιμετωπίζει πιθανώς τις γκρίνιες ή την πίεση που έρχονται με την ενεργή πολιτική. Αλλά μπλέχτηκε στα δάνεια. Ειδικά στο πρώτο ήταν στην Επιτροπή Ελέγχου των Χρημάτων που έφτασε στην Ελλάδα. Είχε δηλαδή αυτό τον τρόπο σκέψης, ότι εγώ θα εμπλεκώ εκεί πέρα που παίζουν συμφέροντα, που μπορεί να υπάρχει και μια άμεση χρήση. Συγκρούστηκε και με τον αδελφό του. Μάλιστα, όταν ο αδελφός του απέτησε χρήματα, ο Λάζαρος δεν έκανε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, το γιατί δεν το ξέρουμε 100%, και ο αδελφός του δεν πήρε τα χρήματα που ήθελε σαν αποζημίωση από τη Βουλή των Ελλήνων και άφησε πίσω του μια τεράστια περιουσία. Αν θέλουμε, η κατηγορία που αυτός έχει είναι ότι δεν ενίσχυσε αναγκαστικά όσο θα έπρεπε ή θα μπορούσε τους μεσολογγίτες με τον Ιδραϊκό Στόλο, το οποίο εν μέρει οδήγησε και στην πτώση του Μεσολογγίου. Συγκρούστηκε αργότερα και με τον Καποδίστρια, γιατί ο Καποδίστριας δεν έδινε σε αυτόν αποζημίωση για το έργο του. Αλλά επιστρέφοντας στην ιστορία των δανείων, η Ελλάδα, όπως είπαμε, το πρώτο δάνειο το κατασπατάλησε. Οπότε αμέσως τον επόμενο χρόνο επιστρέφει στην Αγγλία για δεύτερο δάνειο. Πάλι με τον Ορλάνδο και τον Λουριώτη. Εδώ λοιπόν αυτό το δάνειο υπογράφεται με τους αδελφούς Ρικάρντο. Για να καταλάβουμε την κατάσταση, ο Ιμπραήμ έχει αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές για την Ελληνική Επανάσταση. Γίνονται συμφωνίες και η Ελλάδα παίρνει ένα τεράστιο δάνειο 2 εκατομμυρίων λιρών. Αλλά όπως φαντάζομαι καταλαβαίνετε, και πάλι τα χαρακτηριστικά του δανείου είναι παρόμοια με το πρώτο. Οπότε και εδώ το 55% του δανείου είναι το πραγματικό δάνειο, από το οποίο φεύγουν προμήθειες, χρήματα για εξόφληση του πρώτου δανείου, χρήματα για ναυπηγήση πλοίων, το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία από μόνο του. Και στην Ελλάδα φτάνουν 230.000 λίρες, που και αυτά όμως επί το πλείστον κατασπαταλούνται.
14: Εδώ όμως υπάρχει η ιστορία των πλοίων τώρα.
15: Ναι.
14: Αυτό είναι το ενδιαφέρον μέσα στην δεύτερη αποτυχία.
15: Ομολογώ ότι αν το διάβαζα για άλλη χώρα θα το έβρισκα αστείο. Εδώ πέρα πιο πολύ σαν τραγελαφικό. Οι Έλληνες λοιπόν δείχνουν μια κάποια αφέλεια, όπως θα δούμε και στην περιγραφή, στην προσπάθειά τους να ναυπηγήσουν πλοία από το εξωτερικό, τα οποία χρειάζονταν γιατί ένας ενισχυμένος στόλος θα μπορούσε και να αποκλείσει τον Ιμπραήμ και να κρατήσει τους Οθωμανούς μακριά από τον ελλαδικό χώρο. Και να διατηρήσει και τις επικοινωνίες ανάμεσα στη Στερεά, την επαναστατημένη Στερεά και την επαναστατημένη Πελοπόννησο. Οπότε η πρώτη κίνηση που γίνεται με την καθοδήγηση της Επιτροπής που έλεγχε το δάνειο που δεν είναι Έλληνες, κάτι το οποίο οι Times του Λονδίνου τότε που ήταν στα πρώτα τους χρόνια το τονίσανε, όχι θετικά, για τους Άγγλους που είχαν δώσει το δάνειο, ήταν να αγοραστούν έτοιμα πλοία από την Αγγλία. Τι πλοία? Ατμόπλοια. Τα ατμόπλοια ήταν η καινούρια τεχνολογία της περίοδου. Ήταν πλοία που είχαν ένα μεγάλο αβαντάζ, πάνω από ένα μεγάλο αβαντάζ σε σχέση με τα ιστιοφόρα. Ότι μπορούσαν να κινηθούν πολύ πιο άνετα και γρήγορα ανεξαρτήτως αέρα. Δηλαδή όταν υπάρχει άπνοια, το ιστιοφόρο γίνεται πολύ αργό.
14: Έμπαινε προς η μηχανή με την καινούρια τεχνολογία
15: και πήγαινε. Επίσης χρειαζόντουσαν κάπως λιγότερο κόσμο. Ήταν πλοία τα οποία είχαν ευελιξία, που η ευελιξία στον πόλεμο, το ξέρουμε και από την αρχαιότητα, ειδικά σε ναυμαχίες, έχει τεράστιο βαντάζ. Εδώ όμως γίνονται κάποια κερδοσκοπικά παιχνίδια, αν θέλετε, σε σχέση με αυτά τα πλοία. Ποια είναι αυτά? Ότι η Επιτροπή λέει όχι, δεν θα δώσουμε στην Ελλάδα 6 έτοιμα πλοία, θα κατασκευαστούν καινούρια, καλύτερα πλοία.
14: Αυτό πρώτα απ' όλα σημαίνει καθυστέρηση. Δηλαδή πάβουν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο που θέλουν για να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ. Έτσι δεν είναι?
15: Ναι. Αλλά εδώ πέρα έχουν ένα συμφέρον οι Άγγλοι, αν θέλουμε να το δούμε λίγο κακόβουλα. να κατασκευαστούν καινούργια πλοία, γιατί στην κατασκευή μπορούν να γίνουν υπερκοστολογήσεις, να δοθούν προμήθειες σε δικούς τους ναυάρχους, οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο, να πάρουν χρήματα, αγγλικά ναυπηγεία. Οπότε υπάρχει και ένα δικό τους οικονομικό συμφέρον.
14: Ναι, δανείζουν για να μείνουν τα λεφτά στον τόπο τους.
15: Ναι, αυτό στις μέρες μας το λέμε tied aid. Τέλος πάντων, σου δίνω χρήματα, το κάνει πολύ η Κίνα στην Αφρική. Δίνει π.χ. χρήματα σε μια αφρικάνικη χώρα, αλλά με τη συμφωνία ότι ό,τι φτιάξει αυτή η χώρα θα αγοραστεί από την Κίνα. Οπότε τα χρήματα ξαναγυρνάνε στην κινέζικη οικονομία. Μπορούσαν αυτά τα πλοία να φτιαχτούν γρήγορα και με ποιότητα και με χαμηλό κόστος? Ξεκάθαρα ναι. Και αυτό το βλέπουμε από την καρτερία. Η καρτερία είναι ένα πλοίο το οποίο την επίβλεψη την έκανε ο Frank Hastings. Στην Ελλάδα έμεινε γνωστός ως ο Hastings. Ο Frank Hastings λοιπόν επέβλεψε το πλοίο, το κράτησε μέσα στο κόστος, το έφτιαξε γρήγορα, το εξόπλισε με ειδικά βλήματα της περίοδου που ήταν πιο διατριτικά και κατέστρεφαν ακόμα περισσότερο τα ξένα πλοία, το οδήγησε στην Ελλάδα και στην ναυμαχία της Αγκάλης προκάλεσε τεράστιες ζημιές και συνέτριψε ουσιαστικά τον Οθωμαϊκό στόλο.
14: Πραγματικός φιλέλλην.
15: Πραγματικός φιλέλλην, ναι. Και ο οποίος πέθανε στο Μεσολόγγι λίγο αργότερα.
14: Καρτερία τι έγινε στο μεταξύ?
15: Η καρτερία νομίζω βυθίστηκε στο Μεσολόγγι. Αλλά στα γραπτά του δικού μας Υπουργείου είναι σημειωμένο ότι η καρτερία είναι και το πρώτο πλοίο παγκοσμίως σε αυτή την τεχνολογία που παίρνει μέρος σε πολεμικές σειράξεις. Οπότε έχουμε εδώ πέρα μια πρωτοπορία.
14: Υπενθυμίζουμε πάλι ότι το ονομαστικό δάνειο το δεύτερο είναι 2 εκατομμύρια λίρες. Σημειώνεται ότι είναι τεράστιο ποσό για την εποχή εσείς.
15: Τεράστιο.
14: Στο βιβλίο σας. Η πραγματική αξία του δανείου από την ονομαστική των 2 εκατομμυρίων λιρών εισπράττει η Ελλάδα 1.100.000 λίρες. Mm. Το 55% και η διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 36 χρόνια.
15: Ναι, ήταν ένα νούμερο χρόνων που είχε μείνει το ίδιο και στα δύο δάνεια. Ναι. Και επανέρχεται και συνέχεια σε πολλά δάνεια.
13: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
16: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
17: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
16: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
17: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
15: Εσείς ελάχιστα πήγανε είτε για να ελαφρύνουν την πείνα του ελληνικού λαού, είτε για να πολεμηθεί ο Ιμπραήμ.
14: Μάλιστα.
15: Το ενδιαφέρον εδώ είναι τα υπόλοιπα πλοία τα οποία ναυπηγήθηκαν.
14: Μισό λεπτό, πριν πάμε στα πλοία, άλλη μια ευκαιρία εδώ να εξηγήσετε ως οικονομολόγος τι είναι οι ομολογίες.
15: Λοιπόν, όλα τα δάνεια που παίρνει ένα κράτος είναι λίγο πολύ ομολογιακά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, να το πούμε κάπως απλά, ένα δάνειο σπάει σε πολλά πολλά μικρά κομμάτια, τα οποία αυτά τα κομμάτια έχουν, σκεφτείτε ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί έχει πάνω ένα νούμερο, π.χ. στις μέρες μας 1000 ευρώ. Το οποίο θα έχει το νούμερο 1000 ευρώ, θα έχει το επιτόκιο που θα σου χρωστάει το κράτος, γιατί εσύ του δίνεις τα 1000 ευρώ, συν το πότε το κράτος έχει υποχρέωση να σου δώσει πίσω και να αποσβέσει αυτό το ποσό που έχει πάρει. Αυτά τα ομόλογα όμως γίνονται και κομμάτι του χρηματιστηριακού παιχνιδιού. Δηλαδή, έχω ομόλογα. Βλέπω ότι η Ελλάδα δεν πάει καλά. Θέλω να το πουλήσω. Εσύ θεωρείς ότι θα ανέβει. Τα αγοράζεις. Βλέπω ότι η Ελλάδα πάει καλά. Αλλά εγώ θέλω χρήματα. Οπότε βλέπω ότι έχει ανέβει η ασφάλεια ότι θα αποπληρωθούν. Δίνω τα ομόλογα σε κάποιον άλλον. Οπότε η αξία τους αλλάζει. Και στο χρηματιστήριο της Αγγλίας υπήρχε αυτό το ταλαβέρι με τα ελληνικά ομόλογα, όπως και με πολλά άλλα ομόλογα. Και συχνά οι φιλέλληνες χρησιμοποιούσαν και ψευδείς πληροφορίες ή αυτό που θα λέγαμε σήμερα inside information για να κερδίζουν τις διαφορές. Δηλαδή, βγαίνει μια φήμη, τη βγάζουν μια φήμη ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τεράστια νίκη. Πουλάνε τα ομόλογά τους σε ψηλή τιμή, ακόμα και αν αυτή η φήμη μετά δεν ισχύει. Αυτά συμβαίνουν στα χρηματιστήρια, δεν είναι...
14: Εγκλωβίζεται ο δεύτερος αγοραστής, ας πούμε.
15: Εγκλωβίζεται κατά κάποιο τρόπο, ναι. είναι χρηματιστηριακές απάτες.
14: Αλλά πάντως αυτές οι ομολογίες διανεμήθηκαν σε βρετανικό κοινό.
15: Κυρίως σε βρετανικό κοινό, ναι.
14: Μάλιστα.
15: Επί το πλήστο.
14: Ναι. Γυρίζουμε στα πλοία. Έχουμε δύο λεπτά με τη διάθεσή μας. Με τα υποκατασκευή πλοία. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι και αλλιώς. Απλώς δώστε μας λοιπόν τι κάνουμε τώρα με τα πλοία. Κατασκευάζεται μόνο η καρτερία.
15: Κατασκευάζονται και τα άλλα. Η μόνη που κατασκευάζεται μέσα στο κόστος και σε χρόνο που να είναι χρήσιμη και σε καλή ποιότητα, ναι, είναι η καρτερία.
14: Τα άλλα επέπλεψαν.
15: Βυθίστηκαν μέσα στον Τάμεση. Το οποίο ηρωνικά αυτό που βυθίζεται μέσα στον Τάμεση είναι ένα πλοίο που ονομάστηκε ο Ακαταμάχητος. Οι λόγοι είναι που είναι ενδιαφέρον και δείχνουν και την αφέλεια των Ελλήνων εδώ. Οι Έλληνες, οι περισσότεροι είναι αγράμματοι. Δεν έχουν μάθει τα σύνθετα συμβόλαια των Άγγλων ή των Αμερικάνων. Οπότε, τα συμβόλαια τα οποία υπογράφονται για αυτά τα πλοία δεν έχουν βασικές ρήτρες μέσα, όπως ποινές για υπερκοστολογήσεις ή ρήτρα για καθυστερήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι ο ναυπηγός που φτιάχνει αυτά τα πλοία, ο λεγόμενος Galloway, ο γιος του είναι στην αυλή της Αιγύπτου. Οπότε δεν έχει αναγκαστικά και συμφέρον ούτε να φτιαχτούν αυτά τα πλοία γρήγορα.
14: Για να αντιμετωπιστεί ο Ιμπραήμ.
15: Βέβαια.
14: Που είναι της Αιγύπτου και της αντιβασιλείας της Αιγύπτου, μάλιστα.
15: Ναι, οπότε ουσιαστικά ο γιος του είναι στην αυλή του μεγάλου αντιπάλου των Ελλήνων την περίοδο εκείνη.
14: Ναι.
15: Και ενός στρατηγού, ο οποίος άλλωστε είναι ικανότατος και κάνει και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Οπότε δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος ο Ιμπραήμ.
14: Εδώ έχουμε σύγκρουση συμφερόντων.
15: Έχουμε σύγκρουση συμφερόντων.
14: Ανατίθεται η κατασκευή πολεμικών πλοίων σε έναν άνθρωπο του οποίου τα συμφέροντα είναι συνδεδεμένα με τον εχθρό. Για τον, ναι, οποίο κατασκευάζονται τα πλοία προκειμένου να τον αντιμετωπίσουν, ας πούμε. Ναι.
15: Οπότε οι καθυστερήσεις είναι και λίγο δεδομένες. Στην ιστορία μας εδώ πέρα μπλέκεται και ο διάσημος ναύαρχος Κόχραν.
14: Θα τον κουβεντιάσουμε αυτόν την επόμενη Κυριακή, κύριε
15: Σας
14: Ζαμπακίδη.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Ο κύριος Ζήνος Ζαμπακίδης, φίλες και φίλοι, μας περιγράφει την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα, η οποία αρχίζει από τα δύο περίφημα δάνεια στη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας σας. Εννοείται η συνέχεια της ιστορίας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
18: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
1: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
0: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα τεστ.
16: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
17: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
18: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
17: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
18: Ανακατασκευές,
17: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
18: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
17: Έλεγχος air condition.
18: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
17: Μπαταρίες παντός τύπου.
18: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
18: Ford,
3: Opel
18: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
18: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
18: Το team των απαιτητικών.
19: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
20: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
21: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
22: Κόσμος 96,5.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
25: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
26: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
25: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
26: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
25: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
27: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
28: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Δική σας ενημέρωση, αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς τάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για τη συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάκομπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτεροι του Απόλλωνα στο Σεράφιο ήταν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επικρατώντας 12-9 προκριθήκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ξανά μετά από 2 χρόνια απουσίας η γυναική ομάδα της Μπαρτσελώνα στο ποδόσφαιρο, καθώς συνέτριψε τη Λιόν με 4-0 στο τελικό του Champions League γυναικών που διεξήχθη στο Όσλο και κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

2-1. Βολεύει και ο τίτλος. Είναι και Bob Dylan. Άλλη μια κούπα από καφέ, έτσι. Νομίζω ότι επιβάλλεται λόγω της ώρας, λόγω της ημέρας, για να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Από την άλλη, Bob Dylan, από τους κορυφαίους καλλιτέχνες, κορυφαίες προσωπικότητες της λαϊκής μουσικής, με επιρροή βεβαίως που ξεπερνά τα όρια της πατρίδας του, ξεκινώντας από την ακουστική folk μέχρι την παραδοσιακή στιχουργική της rock and roll. Νομίζω ότι ένας από τους καλύτερους χαρακτηρισμούς για τον Bob Dylan, που σαν σήμερα, 24 Μαΐου του 1941, γεννήθηκε, έχει έρθει από τον Allen Ginsberg. Τον χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο ποιητή του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Βεβαίως τον έχουν πει και Σέξπιρ της γενιάς του. Ο ίδιος μας έχει χαρίσει πάρα πολλά. Πέρα από τα τραγούδια, μυαλό αρκετό. Είχε πει πως αν θέλεις να θυμάσαι τις αναμνήσεις σου, θα πρέπει βεβαίως πρώτα να τις ζήσεις.

Και εσείς καλωσορίσατε και εμείς καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το πρωινό, πρωινό Κυριακής, εκτάκτως κοντά σας στην θέση της Χριστίνας Βίδου. Και έχουμε κοντά μας τον Ότι Παπαγιαννάκο. Στη ρύθμιση του ήχου ισχύει το 210-48-00-170-4. Ο Πέτρος Μωραΐτης σας απαντά, ό,τι θέλετε βέβαιως πάντα στην διάθεσή σας. Κωνσταντίνα Βρασάμι στις μουσικές επιλογές. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχιστεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Προφανώς ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε και έχουμε πολλά να συζητήσουμε μέχρι τις 12 που θα είμαστε κοντά σας. Και εσείς εδώ και νομίζω ένα από τα θέματα που βεβαίως θα το συζητήσουμε αναλυτικά και βεβαίως αλλάζει με κάποιο τρόπο την επικαιρότητα είναι το ότι όπως έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, μίλησε με την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν και έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό διαπραγμάτευση για μια συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των άλλων χωρών βεβαίως που αναφέρονται. Το σημειώνει λοιπόν ο ίδιος ο Τραμπ. Βέβαια τώρα θα μου πείτε και δίκιο έχετε, αλλά και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτή η τάξη σχεδιάζεται σε κινούμενη άμμο. Αλλά αυτό δεν είναι και κάτι καινούργιο, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει δει μια σταθερή, ποσό δε μάλλον ασφαλή και ειρηνική τάξη εδώ και πάρα πολλές γενιές. Ο Τραμπ προσθέτει πως είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Βεβαίως είναι ένα ζητούμενο στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας τι θα πράξει και ο ίδιος ο Νετανιάχου. Τώρα, το τι περιλαμβάνει η συμφωνία, είναι πολλά αυτά που τέλος πάντων έχουν διαρρεύσει. Η συμφωνία που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν πρόκειται να υπογράψουν περιλαμβάνει μια πολυήμερη παράταση γύρω στις 60 μέρες της εκεχηρίας κατά την οποία θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν θα μπορεί να πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο και να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Τώρα, η ιστοσελίδα Άξιος, νομίζω ότι ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων

0: είναι αυτά που είναι τα ζητούμενα. Το ξαναλέω όμως, έτσι κι αλλιώς, προφανώς είναι μια τάξη που σχεδιάζεται πάνω σε κινούμενη άμμο και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Έχουμε πολλά που θα συζητήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, εμείς τον είχαμε καλέσει για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και μάλιστα έχει αρθρογραφήσει. Τον άκουσα και μέσα στην εβδομάδα εδώ στον Sky 100,3, αλλά προφανώς θα ήθελα μία πρώτη του άποψη για το πρώτο θέμα. Δηλαδή, το ότι φαίνεται, το ξαναλέω, ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε κάποια έτσι δεδομένα για αυτή την συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, μέρα κύριε Γιατζόγλου, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Να πω ότι είστε καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Αθηνών. Και βεβαίως έχετε γράψει και το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις, που κυκλοφορεύει σε εκδόσεις Πατάκη. Αλλά θέλω εισαγωγικά να μην ξεκινήσουμε από το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Μία πρώτη δική σας ανάγνωση από αυτό που παίζει ως είδηση από χθες το βράδυ.
1: Κρατάω μικρό καλάθι. Το λέω αυτό
0: και δικαιολογημένα.
1: Διότι, ναι, διότι όλο το τελευταίο, και είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες για διαφορετικούς λόγους. Οι Ιρανοί προφανώς γιατί πιέζονται, οι Αμερικανοί διότι αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο αυτής της καταστάσεως. Δηλαδή και να αρχίσουν οι εχθροπραξίες, δεν πρόκειται οι Ιρανοί να αλλάξουν. Έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί ότι η αλλαγή του καθεστώτος δεν γίνεται έτσι εύκολα όπως πίστευα. Οπότε είναι εκφρασμένη θέση και των δύο πλευρών εδώ και πολύ καιρό να μην προχωρήσουν εκ νέου σε εχθροπραξίες. Το αποφεύγουν. Χαρακτηριστικός ο τρόπος που το αποφεύγουν. Από εκεί και πέρα, πρέπει ο καθένας να σώσει το γόητρό του.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολύ καιρό, είναι μια μάχη γοήτρου αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή, κάθε πλευρά, να σας δώσω δύο παραδείγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο, όταν ανακοίνωσε η Αμερική ότι επίκειται λύση, έσπευδε, κάθε φορά που ανακοίνωνε η Αμερική ότι επίκειται λύση, έσπευδε το Ιράν να το καταγγείλει και τα ανάπαλλη. Όποτε υπήρχε όμως πρωτοβουλία από το διαμεσολαβητή, όπου δεν φαινόταν ότι ο ένας ή ο άλλος ανακοινώνει τη λύση, αλλά το έλεγε το Πακιστάν, τότε βλέπαμε πρόοδο.
0: Ναι.
1: Το πιο αυτά είναι τα δύο πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι λοιπόν μάχη γοήτρου για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο κόστος πολιτικό, όχι στρατιωτικό, για την Αμερική εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών και εν όψη και της θέσεως της στην παγκόσμια οικονομία και σε όλες τις συνέπειες που έχουν επέλθει.
0: Από τη μεριά του Ιράν?
1: Το Ιράν έχει τεράστιο πρόβλημα ούτως ή άλλως. Έχει διαλυθεί στρατιωτικά. Όλη αυτή η μηχανή του έχει καταστραφεί, η στρατιωτική μηχανή. Έχει καταστραφεί όλο αυτό το σύστημα το οποίο έστεινε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά το Ιράν ξέρει να παίζει σκάκι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου λέει έχω χάσει τα βασικά σημεία, θα το παλέψω όμως στα επιμέρους σημεία στα οποία θεωρώ ότι θα μπορέσω να κερδίσω. Ποια είναι αυτά? Τα στενά του Ορμούζ, είναι η πίεση στη διεθνή οικονομία στον Αμερικανό πρόεδρο και παίζει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή το Ιράν δεν παίζει στρατιωτικά, παίζει πολιτικά πλέον. Στρατιωτικά είναι διαλυμένο.
0: Τώρα, εάν σε αυτό το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι είναι σαφές ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στον Λίβανο θα τερματιστεί. Εδώ έχει σημασία και το τι θα κάνει και ο Νετανιάχου, έτσι.
1: Αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, εάν περιλαμβάνεται πράγματι ο Λίβανος, αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία του Ιράν. Διότι το Ιράν από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι η εκεχηρία δεν πιάνει μόνο εμένα, πιάνει και την κατάσταση στο Λίβανο.
0: Ακριβώς.
1: Εάν λοιπόν περιλάβει η εκεχηρία και το Λίβανο, είναι επιτυχία του Ιράν, διότι εμφανίζεται ως εκπροσωπών και την κατάσταση στο Λίβανο. Δηλαδή διατηρεί μια θέση γοήτρου την περιοχή, αφού κατορθώνει και επιλύει τις συγκρούσεις ακόμη και εκεί πέρα.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα ο Νετανιάχου τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Γιατί εξαρτάται πόσο αποφασισμένος είναι ο Τραμπ να προχωρήσει σε επίλυση του θέματος. Εάν ο Τραμπ έχει πάρει οριστικά από

0: απόφαση να σταματήσουν οι αστροπραξίες, θα σταματήσουν. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου αντιλαμβάνεται και αυτό στα όρια του. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά, όλος αυτός ο πόλεμος, προέκυψε από μία λάθος εκτίμηση του Αμερικανού Προέδρου.
1: Ακριβώς.
0: Ότι όλη αυτή η ιστορία θα τελείωνε σε λίγες μέρες.
1: Πάρα πολύ χρονικό διάστημα, ακριβώς.
0: Ναι, θα αποκεφαλιζόταν η ηγεσία του Ιράν και θα τελειώναμε σε λίγες μέρες. Θα ερχόταν κάποιος άλλος, θα τα βρίσκαμε όπως έγινε και στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου έφυγε ο παλιός πρόεδρος και το παλιό καθεστώς του προαλλού πρόεδρου τα βρήκε με την Αμερική.
1: Mm-hmm. Ναι. Πάμε τώρα στα δικά μας. Και όχι, και αυτά δικά μας είναι. Με μια γενικότερη έτσι.
0: Τα βλέπουμε στο βενζινάδικο και τι έχουν γίνει δικά μας.
1: Προφανώς. Ξέρετε, συζητούσαμε πριν από λίγο, ανοίγω μια παρένθεση στην αίθουσα σύνταξης έξω, λέμε, κάτσε να δούμε αν θα προκύψει κάτι σήμερα για να δούμε τι θα γίνει αύριο στο ταμπελάκι. Μην βάλουμε από σήμερα βενζίνη. Καταλάβατε.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο ζητούμενο. Το κείμενο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Τουρκία, που δεν το ξέρουμε από διαρροές ότι έχουμε μάθει, φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα και ακούγοντας και τον ανταποκριτή μας από την Τουρκία, τον Μανώλη Κωστίδη, το τουρκικό προσχέδιο φαίνεται ότι τελικώς δεν θα περιλαμβάνει αρκετά από αυτά που αρχικώς είχαν διαρρεύσει. Αλλά παρόλα αυτά, ό,τι και αν γίνει, προφανώς η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου αλλάζει πίστα.
0: Μπορώ να ξεκινήσω από 100% αλλάζει πίστα.
1: Ναι.
0: Αλλά ας ξεκινήσω από το πρώτο σημείο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή οι Τούρκοι όλο αυτό το καιρό ψαρεύουν να δουν ποιες είναι οι αντιδράσεις μας, ποιες είναι οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Διότι ατύπως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει ρωτηθεί η τουρκική πολιτική ηγεσία τι πάει να φέρει. Και έχουν γίνει παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, από Αμερική, από Ευρώπη, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι πάτε να κάνετε? Οπότε η Τουρκία, από την ώρα που το κείμενο εμφανίζεται, η Τουρκία δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
1: Ναι.
0: Από την ώρα που βασιζόμαστε σε διαρροές στον τύπο, η Τουρκία μπορεί να αλλάξει την ερουσημία του.
1: Mm-hmm.
0: Άρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών της Τουρκίας, που προσπαθούσε να διαπιστώσει ποια είναι τα όρια της για να δει τι θα φέρει για ψήφιση στη Βουλή. Επειδή διαρροές...
1: Βέβαια, αν ψηφιστεί κάτι, θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει.
0: Αυτό θα είναι αδύνατο να αλλάξει.
1: Ναι. Ναι.
0: Το είδαμε το 1995.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ψηφίστηκε είχαμε το ψήφισμα για το κάζους Μπέλι από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Κάθε φορά που λέγαμε στους Τούρκους διπλωμάτες, γιατί δεν το παίρνετε πίσω? Η απάντηση ήταν, δίκιο έχετε, αλλά δεν έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή για να αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Το κάζους Μπέλι σε περίπτωση επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, έτσι. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε ας θεωρήσουμε δεδομένο πως αν γίνει κάτι τέτοιο, αν δηλαδή ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, θα μείνει, δεν αλλάζει. Μένει πάνω στο τραπέζι, θα το έχουμε για πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ποιοτική αναβάθμιση των διεκδικήσεων της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία δεν θα μας λέει αυτή είναι η άποψή μου. Η Τουρκία θα μας λέει αυτός είναι ο νόμος μου και εγώ πρέπει να τον τηρήσω. Γιατί έχει ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό κλείνει την πόρτα σε οποιοδήποτε λογικό διάλογο. Δηλαδή άμα πιάσεις και πεις εσύ στον Τούρκο διπλωμάτη, μα δεν είναι δυνατόν να διεκδικείς θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Η απάντησή του θα ήταν... Μπορεί να είναι έτσι όπως το λες, αλλά εγώ εφαρμόζω τον νόμο μου. Και ο νόμος αυτός δεν αλλάζει γιατί δεν έχουμε την πλειοψηφία να αλλάξουν. Άρα είναι ποιοτική αναβάθμιση. Δεν σημαίνει απαραίτητο θερμό καλοκαίρι. Επειδή το ακούω ως ερώτηση από πολλοί κόσμο, θα έχουμε θερμό καλοκαίρι. Αυτό.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε μακροπρόθεσμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Μακροπρόθεσμα να το δούμε. Και εκεί θα φανεί η ποιοτική διαφοροποίηση ακριβώς της όποιας ατζέντας τεθεί στο τραπέζι.
0: Ακριβώς. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αν έρθει ο νόμος αυτός στην επιφάνεια, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις διμερείς σχέσεις, στην καθημερινότητά του σε σχέση με σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Για να φτάσουμε σε επίπεδο θερμού επεισοδίου θα πρέπει να βγουν εφαρμοστικά διατάγματα και στη συνέχεια να θελήσουν οι Τούρκοι να τα εφαρμόσουν στην πράξη.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά απέχουν πάρα πολύ Ναι. Δεν είμαστε σε μια τέτοια φάση.
1: Ωραία.
0: Άρα...
1: το ερώτημα βεβαίως είναι, και αυτό είναι εύλογο ερώτημα, τι μπορεί, πώς μπορεί στην παρούσα φάση να κινηθεί η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, διαφημίζω ότι δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες, γνωρίζω όμως τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Όταν έρχονται άτυπες πληροφορίες, το λέω διότι άκουσα για την αντιπολίτευση, γιατί δεν βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δεξιά και αριστερά. Ναι. Δεν βγαίνεις να διαμαρτυρηθείς για φήμες. Βγαίνεις να διαμαρτυρηθείς επισήμως όταν έχεις κάτι συγκεκριμένο. Μέχρι τότε, εκείνο το οποίο κάνεις, ζητάς από συμμάχους να παρέμβουν προς αυτά τα οποία θεωρείς ότι σε ενοχλούν ατύπως.
1: Έτσι ώστε να σταλεί και ένα μήνυμα προς την ίδια
0: της στέλνεται ακριβώς το μήνυμα.
1: Ακριβώς,
0: στέλνεται το μήνυμα. Οπότε θεωρώ ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η ελληνική πλευρά πληροφορήθηκε όλα αυτά τα, από τα δημοσιεύματα της υποθέσης της Τουρκίας και σίγουρα έχουν γίνει ατύπως παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τους Αμερικανούς ότι αυτό είναι κάτι που είναι για μας απαράδεκτο και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι οι Τούρκοι ψαρεύουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ψαρεύουν να δουν αντιδράσεις μέχρι πού μπορούν να το πάνε. Σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βγήκε στις 12 Μαΐου, mm-hmm. ανακοινώθηκε ότι στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και τα νησιά που κατά την Τουρκία είναι γκρίζες ζώνες.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δύο μέρες μετά οι διαρροές από το τουρκικό κράτος διαβρές, λένε ότι αυτά τα νησιά θα εμφανίζονται ότι ανήκουν στην Τουρκία. Ναι. Μετά από δύο μέρες βγαίνει μια άλλη ανακοίνωση και λέει αυτά τα νησιά θα εμφανίζονται ότι είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας βάσει των διεθνών συνθήκων, αλλά δεν θα λέμε ότι ανήκουν στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά, πριν από την προηγούμενη Πέμπτη, τώρα που μας πέρασε, βγαίνει κάποιος ο οποίος υποτίθεται έχει δει το νομοσχέδιο και συμμετείχει. Όχι, λέει, δεν πρόκειται εμείς να βάλουμε νησιά καθόλου μέσα. Δεν περιέχει καθόλου νησιά.
1: Τα είπε και ο Μανώλης Κωστίδης μέσα στην εβδομάδα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Επειδή είναι Κυριακή, να ξεκουραστείτε και χαρά και τιμή μου που τα είπαμε. Να είστε καλά. Για χαρά. Για χαρά. Ο κύριος Συρίγος, να στα είπε ωραία, έτσι νομίζω ότι καταλάβαμε πάνω κάτω. Είναι βεβαίως καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Έχει σημασία να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και γι' αυτό σταθήκαμε για να κάνουμε και το μάζεμα της εβδομάδας. Βεβαίως είχαμε και το πρώτο του σχόλιο, την πρώτη του ανάγνωση, αν θέλετε, για το θέμα της ενδεχόμενης εντός εκτός εισαγωγικών συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Θα πάμε σε μια σύντομη πενθύμηση. Αμέσως μετά, πλησιάζει 10.30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχω μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Στο πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα τα πω μετά τους τίτλους. Να πω την καλημέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, να σε καλά.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά, μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είναι Μάκη, θυμούλιο μου, θυμούλιο
9: μου.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
12: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
13: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
12: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
13: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: 6χρονου και ενός 34χρονου που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ προχώρησαν χθες βράδυ και σήμερα το πρωί αστυνομικοί της Διευθυνσής Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωνόνται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρώνονται από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεσημέρι και απόγευμα μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: συγκεκριμένο τραγούδι των Beatles είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια, τα οποία αναφέρονται σε μια περίοδο που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στην Ευρώπη. Αναφέρομαι στο Μάιο του 68. Και σαν σήμερα, 24 Μαΐου του 1968, ο Ντεγκόλ προκυρήσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην Προεδρία. Αυτό ήταν να διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου. Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων. Στη Γαλλία το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται, 10 εκατομμύρια οι απεργοί. Ταραχές τότε στη Λιόν, ο πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της αστυνομίας που σκοτώνει έναν αξιωματικό. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι, στην περιοχή του σταθμού της Λιόν. Ξεσπά φωτιά στο χρηματιστήριο, που γρήγορα τίθεται υπό έλεγχο. Θα ξανανοίξει αρχές Ιουνίου, 7 νομίζω Ιουνίου τότε. Και απολογισμός της ημέρας, πέρα από το νεκρό, 456 τραυματίες και 795 συλλήψεις. Δημιουργούνται επιτροπές υπεράσπισης της δημοκρατίας από το χάος. Οι γκολιστές το έκαναν αυτό, οι οποίοι είχαν και μια μπροσούρα που έλεγε «Μην αφήνετε τη μειοψηφία να κυβερνήσει». Να πω την καλημέρα μου στον Αριστομένη. Καλημέρα μου, λέει, καλή Κυριακή. Κοσμογονικές αλλαγές. Ποια στενά Ορμούς, ποιες Νάρκες, ποια συμφωνία ειρήνης. Εδώ μιλάμε για ελπίδα και επερχόμενη πηξίδα. Αναφέρεται στα εσωτερικά μας. Έχει γράψει ένα συγκλονιστικό κομμάτι για μένα σήμερα στην Καθημερινή και θα σας το πω αργότερα. Δεν βιαζόμαστε. Ένα κομμάτι που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ότι έχει να κάνει με την Μαρία Καριστιανού, ο Μιχάλης Τσιτσίνης. Θα τα πούμε στην πορεία. Χρήστος, καλημέρα. Μου λέει, ξεχάσαμε, μου λέει, τον Ακύλα και τα πανηγύρια κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, Χρήστο μου, ήθελες αυτό να είναι θέμα σήμερα? Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν θέλω κιόλας. Να πω την καλησπέρα μου. Καλημέρα, παιδιά μου, έχει μείνει το καλησπέρα. Συγγνώμη, είναι η ώρα που κάνω εκπομπή βράδυ. Οπότε μου έχει μείνει το καλησπέρα. Εκτάκτως είμαι κοντά σας εδώ, στη θέση της Κριστίνας Βίδου. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Τοποθέτηση φωνής, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Βεβαίως έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση. Εννοείται για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ απόψε στις 9. Τώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο, από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 και θα ισχύσει ότι και την Παρασκευή δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθρων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια, χωρίς λοιπόν στάση σε άλλους σταθμούς. Τώρα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Ας το έχουμε αυτό κατά νου, έτσι ώστε να ξέρουμε τι, πώς και τα λοιπά. Βέβαια, νομίζω ότι όλοι περιμένουμε, ασχέτως το τι πιστεύει ο καθένας, ποια είναι η ομάδα του και τα λοιπά, προφανώς η ευχή είναι να τα πάει καλά ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι από τα ρεπορτάζ της ημέρας, από τον κυριακάτικο τύπο που τον διαβάσαμε από χθες το βράδυ, για να είμαστε έτοιμοι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η Χρύσα Λιάγκου σήμερα στις οικονομικές σελίδες, στο οικονομικό ένθετο της Καθημερινής, υπό τον τίτλο «Οι ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΑΠΕ, επιδοτούν το ρεύμα στη Βουλγαρία. Μεγάλη ωφελημένη από την πράσινη φθηνή ενέργεια». Προφανώς δεν είναι οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά οι γείτονές μας που έχουν εγκαταστήσει συστήματα αποθήκευσης. Κάτι που εδώ από ό,τι φαίνεται αργεί. Η Ελλάδα λοιπόν έχει εγκαταστήσει 18.000 πράσινα μεγαβάτ που παράγουν άφθονη και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο και πολλές ώρες την ημέρα. Για κάποιες ακόμη και με μηδενικές τιμές, παρακαλώ. Είναι βεβαίως κάτι που το κατανοούμε. Και αυτό, αν θέλετε, ήταν και το νόημα αυτής της ιστορίας. Από το 2024 η χώρα μας έχει μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τις αρχές του 2026 εξάγει περίπου μία τεραβατόρα το μήνα, μεγάλη ποσότητα, επίδοση που την κατατάσσει τέταρτη μεγαλύτερη καθαρή εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, μετά από Γαλλία, Σουηδία και Ολλανδία και Βέλγιο. Λοιπόν, προφανώς, οι ανανεώσιμες πηγές βελτιώνουν αισθητά και τη θέση της χώρας στο χάρτη των ευρωπαϊκών χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα δεν κρατάει πλέον τα σκύπτρα της ακριβότερης, αν θέλετε, αγοράς που κρατούσαμε διαχρονικά. Αλλά αυτό δεν φτάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Το φθηνό ρεύμα των ΑΠΕ δεν φτάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Το όφελος της φθηνής παραγωγής, σημειώνει λοιπόν η Χρύσα Λιάγκου, και θα σας έλεγα να το διαβάσετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής, το καρπώνονται, ας πούμε, για παράδειγμα, οι Βούλγαροι, που έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και γι' αυτό το ξεχωρίζω. Όπως και ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλενα Χελβατζόγλου, την αγαπητή συνάδελφο, η οποία θα μας δώσει ένα ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ που έκανε και το έχει δουλέψει αρκετά. Εντάξει, σήμερα έχει συννεφιά. Δεν νομίζω ότι θα πάτε για μπάνιο. Αλλά νομίζω ότι είναι και από τα τελευταία Σαββατοκύριακα που είναι έτσι ο καιρός. Οπότε από το άλλο, το ερχόμενο, μην κοιτάτε εμείς που είμαστε της ανοργάνωτης παραλίας, εγώ και ο Νότης. Έτσι, εμείς δεν είμαστε έτσι ξαπλώστρας. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αρκετοί, αρκετές και αρκετοί είστε. Πόσο βαθιά θα βάλετε, πόσο ξύλινο ακούγεται αυτό. Και κλείσε. Το χέρι στην τσέπη. Το χέρι στο μαλλιό. Όχι, αυτό είναι ας.
1: Στην τσάντα θαλάσσης.
0: Στην τσάντα θαλάσσης. Να, είδες η λογική. Η φωνή της λογικής. Όχι, αυτό παραπέμπει αλλού. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Ωραία. Αν ήταν καλύτερος ο καιρός, θα ήμουν και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Άμα είχαμε και ρεπό και ήμασταν έξω ακόμη καλύτερα.
0: Ωραία, και αν ήθελες να πας για ξαπλώστερα, θα ήσουν καλά.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Εκεί θα ήμουνα πολύ χειρότερα. Τώρα, χθες και σήμερα δεν είχαμε πολύ καλό
0: καιρό. Γι' αυτό προνοεί ο καιρός.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μπορεί να κράτησε τον κόσμο μακριά από τις παραλίες. Το ζήτημα όμως είναι ένα. Πόσο κοστίζει φέτος ένα μπάνιο στην Αττική? Γιατί αν πριν από λίγα χρόνια λέγαμε πάμε για ένα μπανάκι να δροσιστούμε, φέτος μάλλον πρέπει να το πούμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να δούμε αν μας παίρνει να κάνουμε μπάνιο στις παραλίες της Αττικής.
0: Τις οργανωμένες.
1: Ναι, πάντα για τις οργανωμένες μιλάμε. Αλλιώς παίρνει ο άλλος την πεζετούλα του, το ταπεράκι του.
0: Ακριβώς.
1: Το καφεδάκι του από το σπίτι.
0: Μια χαρά και είναι. Και ένα βιβλιαράκι, παιδιά. Καλό είναι να το έχουμε αυτό παρέα.
1: Εννοείται.
0: Τι σου προκύπτει από το ρεπορτάζ?
1: Τι μου προκύπτει? Λοιπόν, μου προκύπτει ότι το μπάνιο στην Αττική δεν είναι μια μικρή απόδραση απλώς, αλλά είναι μια ακριβή υπόθεση και για πολλούς είναι απαγορευτική. Η σεζόν έχει ξεκινήσει, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο κόσμος κατεβαίνει στις παραλίες, αλλά αυτό που επίσης ανεβαίνει και μάλιστα πολύ γρήγορα είναι οι τιμές ξαπλώστρες. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα.
0: Ναι.
1: Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, που θεωρείται ένα από τα πιο κοσμικά σημεία
0: της Αθηναϊκής
1: Ριβιέρας, ξεκινώ από πάνω για να αρχίσω να κατεβαίνω σιγά σιγά.
0: Να μείνει καλή εντύπωση στο τέλος.
1: Ακριβώς. Οι τιμές εκεί προκαλούν ήλιγκο. Πρώτη σειρά 150 ευρώ τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα 210. Τώρα, αν θες λίγο πιο πίσω.
0: Καλά, κοίταξε, αν είσαι τουρίστας από Αμερική, Καναδά, δεν ξέρω από την καλή κάστα των Ινδών, δεν ξέρω από πού.
1: Σου φαίνεται φυσιολογικό.
0: Θα σου είναι και ναι, εντάξει.
1: Και πιο πίσω, οι ξαπλώστρες 100 με 160 ευρώ.
0: Αν είσαι του χιλιάρικου στην Ελλάδα.
1: Δύσκολα.
0: Το Σαββατοκύριακο πόσο είναι αυτό?
1: Σαββατοκύριακο μπροστά 210 και η πιο πίσω 160.
0: Ούτε καν 200, γιατί δεν τα άφησαν στρογγυλό.
1: Έτσι.
0: Όχι ότι κάτι θα άλλαζε.
1: Όχι, δεν θα άλλαζε κάτι. Τώρα, plot twist. Δεν πληρώνεις μόνο ξαπλώστρα. Πληρώνεις και είσοδο.
0: Πού είναι αυτό, εκεί, στην.
1: Στην περιοχή.
0: Στην ευρύτερη περιοχή του Λεμού.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες, οποίες πληρώνεις και είσοδο και ξαπλώστρα.
0: Okay.
1: Και κάπου εκεί, επειδή έχουμε βγει, έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ξεκινάνε τα σχόλια από τον κόσμο. Που λένε, πιο φθηνά μου βγαίνει να πάω σε ένα νησί για το Σαββατοκύριακο. Παρά να κάνω στην ξαπλώστρα εδώ.
0: Αυτός που στο είπε ήταν ήδη στην ξαπλώστρακη.
1: Ναι, προφανώς. Είναι αυτοί που έχουν πληρώσει, που έχουν πληρώσει είσοδο, που έχουν πληρώσει ξαπλώστρα, που έχουν πληρώσει καφέδες, φαγητά, τα πάντα εκεί. Mm-hmm. Μένουν κάπου στην Αττική, mm-hmm. είτε στο κέντρο της Αθήνας και επέλεξαν να πάνε εκεί με το αυτοκίνητο που έχουν νοικιάσει, είτε στη γύρω περιοχή. Αλλά όσο για τους Έλληνες, που ένας στους 10 που ήταν εκεί οι Έλληνες, γιατί πιο πολλοί είναι τουρίστες, μου είπαν αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη μητέρα που ναι. ήταν όχι στη συγκεκριμένη παραλία, λίγο πιο πριν, λέει, είπε χαρακτηριστικά ότι έφερε τα παιδιά μου για μια βουτιά, αλλά μάλλον θα καθίσουμε στην άμμο και την άλλη φορά θα φέρουμε και ομπρέλα να είμαστε εδώ καλύτερα.
0: Θα της δοθεί το δικαίωμα αυτό και στη συγκεκριμένη παραλία, μπορεί? Προφανώς υπάρχει κάποιο κενό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιο κενό.
0: Μεταξύ διοργανωμένων, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Εκεί γενικότερα το κάνουν περισσότεροι. Παίρνουν τα πράγματά τους και πηγαίνουν ανάμεσα στις οργανωμένες παραλίες, για να έχουν και την αίσθηση ότι είναι κοντά στις οργανωμένες. Τώρα, στην ακτή Βουλιαγμένης, εκεί που είχαμε πει, είναι είσοδος περίπου 10 ευρώ τις καθημερινές και 15 Σαββατοκύριακα. Αυτό που λέγαμε, ότι αν προσθέσουμε καφέδες, νερά, σνακ.
0: Εκεί δεν έχει ξαπλώστρα.
1: Έχει ξαπλώστρα, φυσικά.
0: Πόσο πάει εκεί το μαλλί?
1: Τώρα για μια τετραμελή οικογένεια, ένα απλό μπάνιο φτάνει τα 50 ή 60 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Μόνο το μπάνιο.
1: Μόνο το μπάνιο. Στη Βάρκιζα, σε ξενοδοχειακή μονάδα, ένα σετ ξαπλώστρα ξεκινά από 20 έως 25 ευρώ. Τις καθημερινές, το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει περίπου 20%. Και αν θέλεις έτσι, να το πούμε πιο instagramικό, πιο VIP.
0: Instagramικό, μάλιστα.
1: Ναι, κάτι πιο άνετο, ας πούμε, προσθέτεις άλλα 100 ευρώ και να πας μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει κάτι καναπέδες, που είναι πιο ωραίο, ας πούμε.
0: Έχει αυτές τις κουρτίνες για τον ήλιο.
1: Έτσι, ναι. Που τελικά περνάει ο ήλιος, αλλά είναι έτσι για να φαίνεται. Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά ένας που βρισκόταν εκεί, είπε: δεν ξέρω αν πληρώσω τη θάλασσα ή το story που θα ανεβάσω. Mm-hmm. Γιατί νομίζω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό. Τώρα, στη Βούλα, σε γνωστό beach bar, είσοδος είναι 8,5 ευρώ τις καθημερινές και 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά μετά έρχεται και η ξαπλώστρα έξτρα και μπορεί να φτάσει τα 40 ευρώ. Τώρα, οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους δίνουν τη δική.
0: Ερώτηση, σε μια μέρα τα έκανες όλα αυτά?
1: Είναι δίπλα.
0: Πολύ εργαλείο. Για λέτε.
1: Οι επιχειρηματίες τώρα από τη δικιά τους πλευρά δίνουν τη δική τους εξήγηση. Μιλούν για αυξημένα λειτουργικά κόστη, για υψηλά ενίκεια, για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, προσωπικό, καθαριότητα, ασφάλεια, όλα αυτά. Όπως μας λένε, δεν πουλάμε απλώς μια ξαπλώστρα, πουλάμε μια εμπειρία.
0: Ξέρεις στο αφήγημα αυτό τι έχει χτιστεί στην Ελλάδα? Αυτό το εμπειρία. Όλο το ελληνικό καλοκαίρι μια εμπειρία είναι.
1: Έτσι.
0: Ήταν.
1: Τώρα.
0: Ευτυχώς εμείς οι μεγαλύτεροι το ζήσαμε κάποια στιγμή. Και χωρίς αυτή εδώ την κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς. Εμείς όχι τόσο. Ναι. Όχι τόσο. Πράγματι πάντως, αν πάει κανείς σε αυτές τις παραλίες, θα δει σέρβις στην ξαπλώστρα, μουσική, κοκτέιλ, εστιατόρια που θυμίζουν Μύκονο. Όχι Αττική. Το ερώτημα βέβαια που θέτουν οι πολίτες είναι: χρειάζεται να πληρώσεις αν είσαι σε νησί για να κάνεις ένα μπάνιο δίπλα στο σπίτι σου? Και κάπου εδώ πολλοί λένε ότι η παραλία αλλάζει χαρακτήρα. Δηλαδή από δημόσιο αγαθό γίνεται ουσιαστικά εμπειρία πολυτέλειας. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η παραλία στην Ελλάδα πάει να γίνει είδος premium. Και να σας πω κάτι ακόμη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα στο Μάιο. Οι τιμές που ακούμε θεωρούνται, όπως λένε οι ίδιοι επαγγελματίες, χαμηλές τη σεζόν. Από τον Ιούνιο και μετά, πιθανότατα.
0: Στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού θα το συζητήσουμε τα λίγα.
1: Όχι σε όλα.
0: Εντάξει, αντιληπτό.
1: Σε ορισμένα αναμένονται νέες αυξήσεις. Δηλαδή το ταβάνι που βλέπουμε τώρα ίσως είναι απλώς η αρχή. Τι κάνει λοιπόν ο κόσμος? Ψάχνει εναλλακτικές. Πηγαίνει πιο νωρίς για να βρει ελεύθερο χώρο. Στις ανοργάνωτες κυρίως και σε κάποιες πιο οικονομικά που είναι οι οργανωμένες. Φέρνει τη δική του ομπρέλα. Και για παράδειγμα στην ακτή του Ηλίου, κοντά. Εκεί οι τιμές είναι πιο προσιτές. Mm-hmm. Περίπου 6 ευρώ τις καθημερινές, 8 τα Σαββατοκύριακα, ενώ για τους δημότες υπάρχουν και δωρεάν επιλογές. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι ακούς και διαφορετικές κουβέντες μεταξύ των ανθρώπων. Έρχομαστε οικογενειακά χωρίς άγχος, δεν χρειάζεται να υπολογίσω τον καφέ που θα πάρω, έτσι πρέπει να είναι θάλασσα για όλους. Και επιστρέφουμε στο βασικό ερώτημα, δηλαδή το μέχρι πού θα φτάσει αυτή η τάση.
0: Είπες κάτι πριν,
1: ναι.
0: Και με αυτό κλείνουμε, ότι ναι, μοιάζει και φαντάζει σαν να είσαι στη Μύκονο. Γιατί θέλαμε. Εμείς τις παραλίες να μοιάζουν με τις παραλίες της Μυκόνου, αναρωτιέμαι.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν έχει και νόημα. Εξάλλου, πέρα από αυτό, νομίζω ότι χάνεται και η διαδικασία του μπάνιου με αυτόν τον τρόπο. Ταπεινή μου άποψη είναι, εγώ είμαι της ελεύθερης παραλίας, εννοείται. Εννοείται. Αν θα το κάνω, θα το κάνω μια φορά μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι για... Όχι για την εμπειρία.
1: Όχι για την γιατί, εμπειρία. Τότε γιατί. Έτσι.
0: Επειδή μπορεί η παρέα μια φορά να πούμε, άντε θα πάμε μια καθημερινή στην άδειά μας. Να κάνουμε και
1: καθημερινή, ένα όχι σουκού, γιατί σουκού είναι πιο ακριβά.
0: Όχι, με γι' αυτό σου είπα καθημερινή. Δεν θα κάτσουμε τώρα να παίξουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι ωραίο ετοιμάζει να άρχισε να μας το λες.
1: Εννοείται, με μεγάλη
0: Κυριακή,
1: χαρά.
0: Εκτάκτος είμαι, τις καθημερινές. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε μια σύντομη υπενθύμηση και αμέσως μετά ετοιμαστείτε. Έχετε πάει ποτέ σε μπαρμπέρικο? Έτσι, ρωτάω. Γιατί εκεί θα μας πάει ένας εξαιρετικός συνάδελφος από την Καθημερινή, ο Θοδωρής Λένα. Σε λιγάκι θα τα πούμε μαζί του.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω η δική σας εμπειρία. Εγώ το είχα προλάβει τα πρώτα κουρέματα τότε που είχα μαλλιά. Ήταν στο μπαρμπέρι και μας έβαζαν ένα ξύλο πάνω εκεί στα μπράτσα της εκείνης της καρέκλας με τη δερματίνη. Τη θυμάστε, έτσι. Και μια τάβλα και πάνω καθόμασταν γιατί ήμασταν πιτσίρικα κοντά. Στο ύψος δεν είμαστε και πρώτο μπόι ακόμη. Τέλος πάντων, μεγαλώσαμε το μύθο ότι θα το παίρναμε μπόι, αλλά την κοιλιά εννοώ. Αλλά δεν πήγε έτσι, δεν έπαιξε έτσι στο σενάριο. Και έτσι είχαμε αυτή την εμπειρία. Βέβαια, ξαναπήγα κάποια στιγμή και θα σας πω πότε σε ένα ωραίο μπαρμπέρικο. Ο Θοδωρής Λέλλας, λοιπόν, συνάδελφος από την Καθημερινή, έκανε πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πινέλο, ξηράφι, εξομολόγηση. Έτσι ήταν τα μπαρμπέρικα τόπο συνάντηση. Θοδωρή μου, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
5: Εσύ είσαι τώρα σε μια ηλικία που για ρεπορτάζ πήγες. Δεν έχεις την εμπειρία.
6: Για ρεπορτάζ πήγα, μαλλί έχω ακόμα, οπότε εντάξει.
5: Εντάξει, εντάξει.
6: Είναι χρήσιμο και αναγκαίο το.
5: Είχες ποτέ εμπειρία από μπαρμπέρικο, έτσι, ή όχι?
6: Με την έννοια την παραδοσιακή, νομίζω πως όχι, δηλαδή το ανακάλυψα τώρα. Από την άλλη, το άρωμα, η αίσθηση της τελετουργίας του κουρέματος την είχα από παιδάκι που ήταν αυτό, θυμάμαι πάντα μια Παρασκευή με τον παπά μου. Που πηγαίναμε στο κουρίο, που είχε έτσι χαρακτηριστικά έτσι, παραδοσιακά. Ναι, ναι.
5: Ωραία. Τι σου έκανε εντύπωση από το πέρασμα λοιπόν από τα μπαρμπέρικα? Δώσε μου σε tips τι σου έκανε εντύπωση. Γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος. Τι έκανε εντύπωση σε ένα νέο άνθρωπο το μπαρμπέρικο? Από το μπαρμπέρικο.
6: Νομίζω ότι η πρώτη μου σκέψη καταρχάς όταν ξεκινούσα αυτό το θέμα είναι να βρω εστίες όπου η πόλη σπάει η ομοιογένεια της πόλης. Και νομίζω ότι και στα κουρία υπάρχει μια τάση όλα να είναι ίδια. Αυτό αναζήτησα, κάτι που να διαφοροποιεί την τάση αυτή των ομοιογενών και των έτσι λίγο τυποποιημένων κουρίων, barber shop έτσι που αποκαλούνται, και βρήκα αυτές τις στις διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπου ήθελα κυρίως να δω και πώς αντανακλάται το χαρακτηριστικό, το ξεχωριστό που έχει η εκάστοτε γειτονιά. Αυτό το οποίο ξεχωρίζω νομίζω είναι ότι στον χώρο του μπαρμπέρικου, του παραδοσιακού, σταματάει ο χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή η ταχύτητα και ο ρυθμός με τον οποίο τα κάνουμε τα πάντα για λίγο παγώνει. Ξεκινάει μια συζήτηση, ξεκινάει μια έτσι, διαλεκτική, μια αντιπαράθεση ενίοτε. Mm-hmm. Επίσης, επειδή εγώ και όλοι και οι προηγούμενες γενιές έχουμε μεγαλώσει με την ξυριστική μηχανή, μας είναι ξένο το παραδοσιακό κούρεμα, το οποίο θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει κομπρεσούλα, θέλει ξανά. Δεύτερο πέρασμα.
5: Που επομένως, σου πετάει νομίζω μετά το λεμόνι μυρτό και πετάγεσαι πάνω.
6: Ναι, αυτό σπάει λίγο την.
5: Βέβαια, βάζει μετά την Ιβέα και. Ναι. Δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος, γιατί έτσι ήταν τα μπαρμπέρικα. Τα είχε μυρτό και Ιβέα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Υπάρχει πελατεία σε αυτά που πήγες?
6: Υπάρχει πελατεία. Γενικώς αυτό το οποίο έτσι συζητώντας και κάνοντας βόλτες στην Αθήνα είναι ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ραντεβού. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και στα μπαρμπέρικα είναι ένας αντικατοπτρισμός μιας πόλης που διαρκώς δεν βρίσκεις που να κάτσεις. Είναι όλα κλεισμένα. Στα τρία έτσι κουρία τα οποία επέλεξα, τα οποία νομίζω έχουν και ένα ενδιαφέρον λόγω των ιστοριών των ανθρώπων, οι ρυθμοί είναι λίγο διαφορετικοί. Αλλά ναι, υπάρχει ζήτηση και ήταν μάλιστα και ένα σχόλιο που μου έκανε και πάρα πολύ φίλοι ότι τι μας λες τώρα για μπαρμπέρικα και για ρομαντισμούς και για νοσταλγίες, εμείς δεν προλαβαίνουμε να βρούμε ραντεβού.
5: Να βρούμε ραντεβού. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επόμενο πάλι θα σε ενοχλήσουμε. Ωραίο ρεπορτάζ, πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή και
5: χάρηκα. Θοδωρής Λένας, λοιπόν, μπαρμπέρικο. Το τελευταίο μπαρμπέρικο που πήγα ήταν στο Γαλαξίδι. Όταν έκανα τα γυρίσματα εδώ στο Sky 100,3, είχαμε πάει στο Γαλαξίδι για εκπομπή Νότι. Και επειδή είχα λίγο χρόνο, λέω ας πάω σε ένα μπαρμπέρικο που βρήκα. Ήταν ένας μπαρμπέρης που είχε Πάρκινσον. Όταν λοιπόν έπιανε το ξηράφι, το χέρι ήταν αλφάδι. Στην αρχή τον είδα λίγο και φοβήθηκα. Αλφάδι. Όταν σου λέω αλφάδι, αλφάδι. Λέω, είδες. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε. Το θέμα που θα πιάσουμε μετά, έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό.
15: Κόσμος 96,5.
16: Η ώρα είναι 11.
17: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
18: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
17: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
21: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
22: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
21: Electroteam Marketos.
22: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
22: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
21: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
22: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
21: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
22: και κινητό 6977 42 10 78.
21: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
22: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
21: Κινηθείτε.
22: προς το συμφέρον σας.
21: Προς το συμφέρον σας.
3: Θυμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα από 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ανέκρουσε πρίμναν. Όμως αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, η οποία στη χώρα μας είναι οξύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα ως θεατής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών, το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερο πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με την Ουάσιγκτον να προχωρά σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Συναγερμός σήμανε χθες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ένοπλος άνοιξε πύρα, εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, ενώ έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτηρίζεται το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνουν υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο ΣΚΑ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μία ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε σήμερα στα social media. Τα χρώματα μας τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα 21 ετών για υπόθεση απάτης σχημάτισαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος το απόγευμα της Παρασκευής επικοινώνησε τηλεφωνικά με 56χρονο με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολέου για το σπίτι του και τα κοσμήματα που κατήχε. Κατάφερε να τον πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα 6 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα και να εξαφανίστηκε. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολογία χωρίς τάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Rolling Stones. Και γιατί? Γιατί σαν σήμερα το 1968 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, βεβαίως ένα τραγούδι που η κυκλοφορία του επισκιάζεται από την σύλληψη του Jagger και της Faithfull στο σπίτι τους, με την κατηγορία της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Νότι μου ήσουν εκεί. Μου λέει ψέματα, λέει δεν το πιστεύω. Να πω την καλημέρα μου στον Κώστα Κρομίδα, πολύχρονος κιόλας, μας ακούς επιστρέφοντας από την Άουσα. Να πω την καλημέρα μου στην Ζωή, από τη Θεσσαλονίκη που όμως είναι στην Κρήτη. Γεια σου Ιάκωβε, έχεις μείνει εσύ με την κολόνια λεμόνι μυρτό, έτσι, μάλιστα. Ακόμη τη μυρίζεις. Το είπαμε και εκείνη την ώρα. Και πέφτε μετά νιβαία, έτσι, για να ισορροπήσει το πράγμα. Ο Ευγένιος, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, έτσι. Θα τα δώσω, μου λέει, για καύσιμο, αντί να πληρώσω αυτές τις πανάκριες παράλληλες, για να πάω σε μια πιο μακρινή, καθαρή θάλασσα. Είμαι αυτής της λογικής, δεν πηγαίνω σε οργανωμένες. Να είσαι καλά, φίλε μου, και καλές βουτιές από το επόμενο πια Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Φάνη. Το θέμα είναι, λέει, γιατί πας στην παραλία. Αν πας για να δροσιστείς και να χαρείς τη θάλασσα, είναι τσάμπα. Αν πας για να δείξεις και να δειχθείς, κοστίζει. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρος. Επανάκριβε η παραλία στην Αττική. Επάρτε, λέει, καραβάκι, ελάτε στην αμαρτωλή Κρήτη. Αμαρτωλή λόγω των ηλίθιων συμπατριωτών μου. Ο χαρακτηρισμός δικός σου, έτσι. Με τις ανόητες γνωστές λεβεντιές τους. Ξέρετε, δυστυχώς. Γεια σου, είναι ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Βασίλη μου, καλημέρα. Κανείς δεν μας υποχρεώνει να πάμε να πληρώνουμε σε οργανωμένη παραλία. Έχουμε τεράστια ακτογραμμή. Παίρνουμε την ομπρέλα μας και όλα τα καλά. Έχω βαρεθεί, λέει, τις ίδιες συζητήσεις κάθε χρόνο, μου λέει ο Βασίλης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά λέμε. Ξέρεις κάτι, γεμάτες είναι. Μη σου πω ότι υπάρχει και μια λογική, ότι παίρνουν τηλέφωνο και κλείνουν κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο. Την καλημέρα στον Τάσο. Μου λέει, η κλοπή και η κοροϊδία με τις παραλίες έχει γίνει πλέον επικίνδυνη. Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά πολύ στην Αττική και οι παραλίες οι ελεύθερες μειώθηκαν και το κράτος έχει δώσει σε ιδιώτες. Γιατί, λέει, δεν υπάρχει ο ΕΟΤ, και δεν μιλάω, λέει, για την εποχή της αναρχίας του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πρέπει να μας γδύνουν. Πόσο θα το αντέξουμε αυτό? Και αυτό, αν το πιστεύουν στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, που δεν μιλάει καθόλου για το θέμα. Τι άλλο? Γεια σου Αριστομένη μου, σε ευχαριστώ και για το μήνυμα αυτό. Πέτρο μου, Πέτρος από Ηράκλειο, τι έγινε? Μας ακούνε πολύ στο Ηράκλειο στην Κρήτη, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Την καλημέρα μου. Και να κάνουμε συστάσεις πριν πάμε σε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Μαζί του θα αρχίσουμε τη δεύτερη ώρα μας. Εξαιρετικός καλεσμένος. Και έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει ο Πέτρος Μωραΐτης, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βασάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Προφανώς ισχύει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έρχονται τα μηνύματα έτσι κι αλλιώς. Το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ το διαβάζουμε. Εξαιρετικός καλεσμένος, λοιπόν, είναι ο κύριος Χατζής, και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι βεβαίως ο κύριος Αριστίδης Χατζής, είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των Ιδεών στο Καποδιστριακό μας Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει αυτό το εκπληκτικό βιβλίο, το καλύτερο για την περίοδο «Τον ενδοξότερο αγώνα». Περιμένουμε και τη συνέχεια, γιατί μας έχει υποσχεθεί ότι θα έχουμε και συνέχεια. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, διάβασα πριν από λίγες μέρες ένα εξαιρετικό άρθρο του υπό τον τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας». Λοιπόν, ήταν το 2023 όταν δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας». Ωραίο βαρύγδου που ακούγεται αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Και ο στόχος της πρόσκλησης ήταν, υποτίθεται, η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία αυτών, εννοείται ερευνητικά έργα, προγράμματα κτλ. Και είχε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα έγραψε ο Απόστολος Λακασάς για το ναυάγιο αυτής της ιστορίας. Εξαιρετικό. Ελλάδα 2026. Έρευνα. Δεν υπάρχει. Ή υπάρχει τέλος πάντων, αλλά δεν. Και έχει και ο ίδιος μια εμπειρία από όλη αυτή την ιστορία. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
0: Όχι, όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει τεράστια εκτίμηση. Περιμένουμε τη συνέχεια, έτσι. Μας είχε υποσχεθεί ότι το βιβλίο...
1: Ετοιμάζεται.
0: Ετοιμάζεται. Λοιπόν, για πείτε μου δύο λόγια. Τι σας οδήγησε να γράψετε αυτό το εκπληκτικό άρθρο υπό τον τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας»?
1: Κοιτάξτε, η απόγνωση. Σε πολλά πράγματα απογοητευόμαστε στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό που συνέβη, η ελληνική περίπτωση, που θα σας περιγράψω με δύο λόγια,
0: ναι, ναι,
1: είπατε και εσείς ήδη, έχει συμβεί, από όσο γνωρίζω, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τι έγινε λοιπόν με δύο λόγια? Προκηρύχθηκε ένα πολύ μεγάλο και πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο ίσως, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, στην ελληνική ιστορία. Το Τράφιο Σταρ. Είναι και ειρωνικός ο τίτλος, «Επιστοσύνη στα αστέρια». Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να μην βοηθήσει την έρευνα τελικώς το πρόγραμμα αυτό και η κυβέρνηση, η πρόθεσή της ήταν αυτή, έτσι, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να μας κάνει και ζημιά.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή, μετά το τέλος αυτής της ιστορίας, δεν επανήλθαμε στην προτέρα

0: παιδιά αυτά, εγώ θα σας πω το δικό μου το καημό,
1: ναι,
0: του όριμου ερευνητή. Έτσι, ναι. Ο οποίος έκανε αίτηση. Προσέξτε, αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έφτανε το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Για να το διεκδικήσεις ως όριμος ερευνητής, έπρεπε να το διεκδικήσεις με ομάδες που είναι διαπανεπιστημιακές.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, όχι μόνο από το ΕΚΠΑ, αλλά τουλάχιστον από άλλο ένα πανεπιστήμιο. Εγώ το διεκδίκησα, η δική μου ομάδα συνεργάστηκε με την ομάδα μιας ιστορικού της νεότερης γενιάς που μόλις είχε εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κατερίνα Γαλάνη ονομάζεται, με διδακτορικό από την Οξφόρδη.
1: Στην Οξφόρδη, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εξαιρετική ιστορικός. Συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε για μήνες να προετοιμάσουμε
1: την πρόταση και τα λοιπά.
0: Εμπλέξαμε και άλλους που τη διάβασαν. Εντάξει, κάναμε την έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, για ένα τόσο μεγάλο έργο έγιναν πάρα πολλές αιτήσεις. Οι αιτήσεις φτάσαν στις 1241.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και περιμέναμε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Περιμέναμε. Έφτασε ένας χρόνος.
1: Πόσο καιρό σας πήρε η προετοιμασία?
0: Η προετοιμασία μας πήρε μήνες. Μας πήρε 2-3 μήνες. Δηλαδή η βασική δουλειά, την οποία κάναμε η κυρία Γαλάνη και εγώ, αλλά και όλοι οι συνεργάτες.
1: Όλη η ομάδα, ναι.
0: Και συνεργάτες όπως, θα μην λέω ονόματα, δεν έχει σημασία, δηλαδή όριμοι ερευνητές, συνάδελφοι, καθηγητές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και δικοί μου συνεργάτες και της κυρίας Γαλάνη, αλλά και νέοι επιστήμονες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες,
1: mm-hmm.
0: οι οποίοι πήραν, ετοίμασαν το δικό τους κομμάτι, έπρεπε να το... Πάθητος. Να καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: θέλει μια δουλειά η οποία είναι πολύ εντατική και πάρα πολύ προσεκτική. Καταλήξαμε σε μια πρόταση για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι, γιατί η πρόταση αυτή ήταν, πιστεύαμε εμείς και όχι μόνο εμείς, και όσοι το δείχαν ότι είναι πολύ καλή. Και πράγματι, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη αναμονή, πάνω από ένα χρόνο, στις 22 Ιουλίου του 2025,
1: mm-hmm.
0: ανακοινώθηκαν στη διάβγεια τα αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Ενημερώθηκα και εγώ από τη διάβγεια. Καταλαβαίνετε ότι από εκείνη την ώρα, πέρα της χαράς που είχαμε, έπρεπε να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε αυτό που θα κάνουμε. Αυτό το πρόγραμμα, για να είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου, καταλαβαίνετε τώρα τι δουλειά έχει από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει και για ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα, οι αντιδράσεις αυτών που δεν πήραν, που δεν επελέγησαν, ήταν πολύ μεγάλες. Είναι λογικό αυτό, είναι αναμενόμενο. Συμβαίνει κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δεν.
1: Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι δεν μπαίνουν. Τι να κάνουμε.
0: Ειδικά μάλιστα όταν είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τους συναδέλφους που διαμαρτύρονται. Γιατί πάρα πολλοί από τους συναδέλφους νομίζω τεκμηρίωσαν. Δεν τα έχω δει εγώ, αλλά έχω δει στους ίδιους τους ανθρώπους που,
1: ναι,
0: που το λένε. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω πάρα πολλούς από αυτούς ότι η αξιολόγηση έγινε με προχειρότητα και τα κείμενα που λάβανε ως αξιολόγηση βασίζονταν και στο ChatGPT ή εμπάσχετο σε artificial intelligence. Εντάξει. Δυστυχώς από εδώ και πέρα αυτό θα είναι δεδομένο.
1: Δεν αμφισβητήθηκε όμως η δική σας.
0: Όχι, σε καμιά περίπτωση.
1: Έτσι, εντάξει, ναι, γιατί. Ναι.
0: Μάζεψαν και πολλές υπογραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές υπογραφές, όχι μόνο δικές τους, και άλλων συναδέλφων. Είχε και ένα έτσι αντικυβερνητικό πρόσημο η προσπάθεια αυτή. Και καλώς, δεν έχω καμιά αντίρρηση αυτό. Αλλά πουθενά δεν αφισβήτησαν
1: τη
0: δική μας επιλογή. Πουθενά.
1: Τι έγινε λοιπόν στο. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ήσασταν μέσα κτλ.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο ήμασταν μέσα, ήμασταν και πολύ ψηλά στην κατάσταση.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμέναμε οι συνάδελφοι που κάναν αυτές τις ενστάσεις να εκδικαστούν οι ενστάσεις αυτές, να σχηματιστεί μια επιτροπή,
1: ωραία,
0: να δει τις ενστάσεις, να τις εξετάσει, να απορρίψει κάποιες να δεχθεί και όσοι τέλος πάντων βρεθούμε. Εμείς εναντίον μας δεν έγινε κάποια ένσταση προφανώς.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς ήμασταν ήδη μέσα. Λοιπόν, ποτέ ούτε οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν, και είμαι βέβαιος ότι αδικήθηκαν, δεν το αφισβητώ καθόλου. Επαναλαμβάνω, γιατί γνωρίζω αρκετούς από αυτούς και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε. Ούτε οι συνάδελφοι λοιπόν που αδικήθηκαν είδαν ποτέ την ένστασή τους να συζητείτε. Έτσι. Θα μπορούσα να ανήκω σε αυτούς και να διαμαρτύρομαι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αλλά και εμείς που μάθαμε ότι το πήραμε, μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Mm-hmm. Δεν λάβαμε κανένα email, δεν μας ενημέρωσε κανένας, ούτε προσωπικά ούτε συλλογικά. Χρειάστηκε να στείλουμε μηνύματα.
1: Συγγνώμη, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος δηλαδή.
0: Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και

0: επειδή ξέρετε αυτό το ποσό ήταν συνολικά γύρω στα 80 εκατομμύρια, φαινόταν ότι χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ τώρα γράφτηκαν διάφορα πράγματα, εγώ είμαι πολύ προσβέβαιος ότι αυτό ήταν η αδράνεια του συστήματος. Δεν πήγαν τα λεφτά αλλού. Δηλαδή αυτό πάλι αν συμβεί θα με εξοργήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά φοβάμαι ότι αυτό ήταν απλώς η αδράνεια του συστήματος. Υπήρχε εκεί το κονδύλι και έμεινε χρησιμοποιητό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος άρχισαν ευρωβουλευτές να κάνουν ερωτήσεις και έγιναν τα λεφτά αυτά, μήπως τα έφαγε κανένας άλλος, γιατί δεν ενημερώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή
1: ξέρετε,
0: στο Υπουργείο Παιδείας να βγάλει μια.
1: Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή.
0: Ότι τα λεφτά πήγαν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαθήκαν. Επέστρεψαν. Δηλαδή, αποδεσμεύτηκε το ποσό αυτό.
1: Συγγνώμη. Πήγαν πίσω τα λεφτά.
0: Απένταξη. Πήγαν πίσω. Ναι, έγινε απένταξη του συγκεκριμένου. Γιατί χάσαμε, λέει, χάσαμε το deadline για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο και μάλιστα έχουν εμπλακεί και σε μια δικαστική διαμάχη, τι ανακαλύπτουν? Ότι πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 22 Ιουλίου, πριν, είχε ήδη χαθεί η προθεσμία για την χρήση τους. Και μάλιστα μου στείλαν και τα στοιχεία για να τα δηλαδή είναι γελία πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι γελία. Είναι εξοργιστικά. Όταν μιλάμε για αριστεία, γιατί, ναι, όταν μιλάμε για. Και το έχουμε κάνει και σημαία εντωμεταξύ. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Έχετε εμπειρία τεράστια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, πολύ εύκολα, γιατί λέμε για το λαϊκισμό. Είναι μια μορφή λαϊκισμού το να κάνει σημαία την αριστεία και στο τέλος να την κάνει κουρελόχαρτο.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γιατρού, το έχουμε λίγο σκληρός. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι όσοι μιλούν για αριστεία, για επιστήμη, για στήριξη της έρευνας, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάνε. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Ακόμα και αυτοί που πέρασαν και από κάποια καλά πανεπιστήμια, έχουν τις σπουδές τους κτλ., δεν πέρασαν από έρευνα, δεν ξέρουν τι θα πει να έχεις μια ομάδα 30 νέων ανθρώπων, να τους δεσμεύσεις για ένα χρόνο, να χάσουν ευκαιρίες, να μην πάνε αλλού. Πώς θα πάνε αλλού? Δεν μπορούν να πάνε αλλού, γιατί αν πάνε αλλού, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα είναι εκτεθειμένοι απέναντί μου. Τώρα είμαι εγώ εκτεθειμένος απέναντί τους. Τους δέσμευσα για ένα χρόνο. Δεν είχα χρήματα να τους δώσω που έλπιζα να τους τα δώσω. Σας ενημερώνω, τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν κυρίως σε αυτή την ομάδα των 30 ερευνητών.
1: Ναι.
0: Ήταν κυρίως. Επίσης, ενημερώνω τους ακροάτες και τους ακροατές ότι εμείς είμαστε επικεφαλής αυτών των προγραμμάτων. Επειδή είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, δικαιούμαστε ένα μικρό ποσό. Επειδή παίρνουμε το μισθό μας, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι οποίοι πληρώνονται από εμάς, ιδίως με τα διδάκτορες και οι διδάκτορες, οι υποψήφοι διδάκτορες παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα το μήνα, ας πούμε, από ό,τι παίρνει από το πρόγραμμα αυτό τα μέλη ΔΕΒ. Δηλαδή θέλω να σας εξηγήσω γι' αυτό, γιατί το ακούν και οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Ακούν μεγάλα ποσά και λένε, ποιος ξέρει εδώ αυτό το εκατομμύριο θα το φάνε οι καθηγητές. Όχι. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέους επιστήμονες κυρίως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα το πώς θα πάνε, σε ποιους και τα λοιπά, υπάρχουν όλα στην πρόταση που καταθέσαμε. Τα ονόματα, τις θέσεις,
1: οι
0: άνθρωποι αυτοί,
1: ναι.
0: Και δεν πήραν χρήματα και δεν μπόρεσαν να κάνουν μία αίτηση κάπου αλλού για να βρουν δουλειά κάπου αλλού, οπότε δεν χάσαν ένα χρόνο μόνο,
1: χάσαν
0: τουλάχιστον δύο. Καταλαβαίνετε τι καταστροφικό είναι αυτό. Όποιος έκανε την ανοησία, συγγνώμη που το λέω, να επιστρέψει στην Ελλάδα, είναι θεωρήσει ότι το ελληνικό κράτος είναι αξιόπιστο, μετανιώνει τώρα πικρά, είτε είναι σε ομάδα που πήρε πρόγραμμα, είτε σε ομάδα που δεν πήρε, κακώς δεν πήρε.
1: Καλά, και που πήρε δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, ούτε πήρε, ναι, δηλαδή, προσέξτε, αυτό που έγινε είναι το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Έκανε κλήρωση και έπαιρνε 80 προγράμματα και τα χρηματοδοτούσε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, προφανώς. Το δικό σας πρόγραμμα γιατί ήταν ακριβώς, τι θέλατε?
0: Λοιπόν, το δικό μου, όπως θα φαντάζεστε εσείς που ξέρετε και το, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σαν αντικείμενό του τις προσφυγικές ροές στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, πολύ σοβαρή, για τους πρόσφυγες του 1922. Έτσι. Και μάλιστα από δύο συναδέλφους που εργάζονται εξωτερικό, οι οποίοι συνεργάζονται και μαζί μας. Φοβερή δουλειά. Εμείς θα το κάναμε αυτό για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα για τους πρόσφυγες της Ελληνικής Επανάστασης. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το δικό μας λεγόταν χαρτογράφηση των προσφυγικών μετανικητήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, προσέξτε τώρα, μεθοδολογικά πολύ καινοτόμο, με τη χρήση μεγάλων δεδομένων, τα big data τα λεγόμενα,
1: ναι,
0: και γεωχωρικών τεχνικών. Φανταστείτε χάρτες interactive που θα δείχνανε τον τρόπο που μετακινούνται και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και πιθανόν και κάποιοι Εβραίοι ελάχιστοι, αν επιβίωσαν, το θεωρώ πολύ απίθανο, και μετακινήθηκαν και αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Με ψηφιοποίηση, προσέξτε τώρα να σας πω και κάτι προσωπικό. Εγώ επειδή ήμουν ενθουσιασμένος, εγώ το έκανα αυτό, δεν μπορούσα να ζητήσω τα παιδιά να αρχίσουν να δουλεύουν. Άστα να δουλεύω, άστα να συγκεντρώνω υλικό. Πήγα στο Λονδίνο 3-4 φορές με δικά μου έξοδα και τι συγκέντρωσα, τι βρήκα εκεί. Βρήκα από τα καράβια τα βρετανικά και από άλλα καράβια τα ονόματα των προσφύγων που μετακινούνταν. Ας πούμε, εκατοντάδες τώρα μιλάμε, έτσι, από το Αϊβαλί στην Τίνο. Χι, άντρες, γυναίκες, τα ονόματά τους, μουσουλμάνους, από τον Άφλιο στη Σμύρνη. Μόλις οι Έλληνες πήραν τον Άφλιο, ένα βρετανικό πλοίο μετακίνησε στην. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό όλο το υλικό, αυτός ο θησαυρός, και όχι μόνο αυτός, θα μείνει ανεκμετάλλευτος και θα μείνει ανεκμετάλλευτος για τους λάθος λόγους. Οπότε αντί για εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, αυτό που τελικώς ήταν το αποτέλεσμα ήταν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εξοργιστικό από όλα, από όλα, από όλα. Μετά από όλο αυτό το θόρυβο, τα εξώδικα που στείλανε οι συνάδελφοι, 90 συνάδελφοι έχουν στείλει εξώδικα. Ζητούνε, καμία απάντηση, κανένα ενδιαφέρον. Δημοσιεύτηκε το άρθρο στην Καθημερινή, που ξέρετε η Καθημερινή τι σημαίνει, είναι η ελληνική newspaper of record, έτσι. Δηλαδή, να δημοσιεύεται ένα άρθρο δικό μου στην Καθημερινή, ενός συναδέλφου μου στο Βήμα. Δύο εφημερίδες που διαβάζονται περισσότερο. Καμία αντίδραση. Δεν ίδρωσε κανείς.
1: Ευτυχώς που το είδα. Κύριε καθηγητά, ευτυχώς που το είδα. Θέλω τεράστια χάρη.
0: Δεν βάζω εσάς μέσα.
1: Όχι, όχι.
0: Προφανώς αντιδράσατε.
1: Θέλω τεράστια χάρη.
0: Ναι,
1: θα έρθετε ένα βράδυ μες στη βδομάδα να τα πούμε αναλυτικά. Θα βρούμε ένα βραδάκι.
0: Θα είναι λίγο δύσκολο γιατί θα σας πω, πάω στην Κρήτη.
1: Ωραία.
0: Οι Κρητικοί γιορτάζουν εκεί στα Χανιά το μία από τις πολλές επαναστάσεις τους και θα δώσω τρεις ομιλίες.
1: Ωραία, προσέξτε.
0: Τελική, ναι,
1: επειδή δεν θα γίνει τίποτα, μόλις βρούμε ένα βραδάκι θα έρθετε εδώ για μία ώρα. Όχι μες στη βδομάδα, όποτε γυρίσετε από την Κρήτη. Εντάξει. Βέβαια θα ήταν πιο εύκολο. Να ήταν το. Όχι, πώς ήταν το. Ήταν εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ήταν αυτό το τηλεοπτικό, το Dancing with the Stars.
0: Ναι, εκεί θα είχαμε.
1: Χαριτολογώντας το λέω. Εκεί θα είχατε μια ελπίδα.
0: Ναι, εκεί θα υπήρχε και κάποια αντίδραση αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αστειεύομαι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ναι, δεν έχει κανένα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Γατζόγλου, για το ενδιαφέρον και την πολύ ωραία συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Αν άκουγε κάποιος από το Υπουργείο, αν ήθελε να μιλήσει μαζί με τον κύριο Χατζή, όχι σε μένα, εγώ δεν έχω να ρωτήσω τίποτα μετά από ό,τι άκουσε. Ας απαντούσε στον κύριο Χατζή. Δηλαδή να τον είχα εδώ τώρα από το Υπουργείο, οποιονδήποτε. Να ήταν εδώ με τον κύριο Χατζή. Ο κύριος Χατζής στο τηλέφωνο και κάποιος από την Υπουργή να το απαντούσε. Να του έλεγε κάτι. Ειλικρινά. Το μήνυμά σου...
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Λόγω πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Μητροπόλεως από το ύψος της πλατείας Συντάγματος. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκχυρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του ορμού. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, μετέδωσε στο τόπος Άξιος επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, σχολιάζει Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τραγωδία νωρίς το πρωί στη Ζαχάρο. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Αντιστροφή μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια, χωρίς στάση σε άλλους σταθμούς. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΑΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σήμερα γεννήθηκε η Ρόζαν Κας, κόρη του μεγάλου τραγουδιστή Τζόνι Κας, και μάλιστα το 1985, σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1985 κέρδισε βραβείο Grammy με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου έκανε εντύπωση ότι σας άγγιξε πάρα πολύ το θέμα που ακούσαμε από τον κύριο Χατζή, τον καθηγητή. Όταν συζητάμε για αριστεία, όταν συζητάμε για φωτεινά μυαλά που πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ήρθε αυτό το θέμα και τα ακυρώνει όλα. Όλα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το θέμα. Έτσι, και γι' αυτό είπα ότι εγώ δεν θα ρωτούσα τίποτα έναν υπουργό. Ας απαντούσε ο ίδιος στον κύριο Χατζή. Ο δημοσιογράφος εδώ το χάνει, δεν έχει ρόλο. Ο Χατζής είναι το θέμα. Το θέμα είναι η έρευνα. Το θέμα είναι ό,τι ακούσατε και η απάντηση που οφείλει να δώσει ο υπουργός. Τελείωσε. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε το απόσπασμα αύριο. Μου το ζητήσατε. Αύριο βράδυ θα παίξει όλη η συνομιλία με τον κύριο Χατζή. Και αν κάποια στιγμή τον πετύχουμε στην Αθήνα, θα τον φέρουμε και κοντά μας. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο, ο οποίος νομίζω ότι είναι ήδη στο ΆΚΑ, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο μου.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Έχεις φτάσει ήδη?
1: Θα έρθουν οι ανάγκες του. Πάζω από το πρωί.
0: Εντάξει, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, δώσε κλίμα, δώσε ό,τι θέλεις.
1: Κοίταξε, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας από πολύ νωρίς και άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου, που για όποιον δεν ασχολείται καταλαβαίνω ότι κάτι σημαντικό θα γίνει απόψε εδώ στην περιοχή. Αλλά για εκείνους που ασχολούνται ξέρουν ότι είναι μια ξεχωριστή αναμέτρηση. Για πέμπτη φορά Ολυμπιακός και Ρεάλ συγκρούονται σε τελικό. Mm-hmm. Με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει μία φορά, τις άλλες τρεις έχει κερδίσει η Ρεάλ. Απόψε οι Ερυθρόλευκοι σε ένα γήπεδο που θα είναι κατάμεστο από δικούς τους οπαδούς θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά από το 2013 όπου το είχαν κατακτήσει στο Λονδίνο πάλι με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης. Σε έναν τελικό που είχε προηγηθεί η Ρεάλ στο ξεκίνημα με 17 πόντους και στο τέλος νίκησε ο Ολυμπιακός με 12. Mm-hmm. Καμιά σχέση εκείνη η ομάδα, εκείνες οι ομάδες, εκείνο το μπάσκετ του 13 με το μπάσκετ τώρα. Η Ρεάλ έχει κατακτήσει 11 φορές το Μαρίτιμο Τρόπαιο και παρά τα προβλήματά της είναι πάντα μια ομάδα που ξέρει πώς να φτάσει στην πηγή, το έχει αποδείξει. Το νόημα είναι ότι το θέμα για τη Ρεάλ είναι ότι όλα τα προβλήματα στην ίδια θέση. Δεν έχει σέντερ. Είχαν χτυπήσει δύο πολύ πριν το Final Four. Χτύπησε και ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε ο Γκαρούμπα στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Και μένει να δούμε ο πολυμήχανος Καριόλο τι θα σκαρφιστεί για να προσπαθήσει να περιορίσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Και γενικότερα να απομακρύνει τους ψηλούς του Ολυμπιακού από το καλά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Βλέπουμε τους Ερυθρόλευκους πιο ήρεμους από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. Είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four για την ομάδα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Υπάρχει η εμπειρία για τους περισσότερους. Υπάρχουν οι μνήμες από το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια και τι πρέπει να αποφύγουν τώρα. Έτσι ώστε να κάνουν το τελευταίο βήμα που χρειάζονται για να ανεβούν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Με τις ευχές όλων μας.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Θα σε ακούσω
1: μέσα
0: στην ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και το ρεπορτάζ. Βέβαια, να έχετε κατά νου ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν στις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Τώρα, ένα θέμα για το οποίο έχω δεχτεί ερωτήματα μέσα στην εβδομάδα και σκεφτήκαμε να είναι κοντά μας ο κ. Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι αυτή η ιστορία με την ψηφιακή πλατφόρμα για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να τα καθαρίσουν και να δηλώσουν τον καθαρισμό, αλλιώς θα αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα. Κύριε Παραδιά, τι κάνετε? Την καλημέρα μου.
2: Είμαστε μέσα στον. Θα μπούμε σε λίγο στον Ιούνιο, μέσα στον οποίο λήγουν δύο σιωπηλές προθεσμίες.
0: Ναι, ναι.
2: Η μία την αναφέρατε ήδη, 15 Ιουνίου, προθεσμία του καθαρισμού. Η άλλη είναι 30 Ιουνίου η δήλωση για τους αναλκυστήρες. Για τους αναλκυστήρες, έτσι που και αυτοί δεν πρέπει να τη ξεχάσουμε και δεν πρέπει να μείνει κανένας να δει τον αναλκυστήρα.
0: Αυτό θα το κάνουμε μέσα στη βδομάδα. Πάμε τώρα, γιατί και αυτό προφανώς είναι ένα θέμα. Ήδη το έχουμε αναδείξει και με συνεργάτη σας μέσα από την εκπομπή.
2: Βεβαίως.
0: Αλλά θέλω να έρθουμε τώρα σε αυτό, γιατί δέχτηκα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός?
2: Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την απαλλαγή των αστικών οικοπαίδων από κάθε είδους έφλεκτα υλικά και σκουπίδια, κυρίως όμως καθαρισμό από κλαδιά και από φυτική ύλη, από ξερά κλαδιά, από χαμηλή πυκνή βλάστηση και από τα χαμηλά κλαδιά των δέντρων, ώστε αν μια φωτιά πιάσει επιφανειακά, να μην αυτονόητα μεταδοθεί και στα κλαδιά των δέντρων και φουντώσει όλο το δέντρο. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί αυτό πλέον, και με τη βοήθεια της πλατφόρμας ο κάθε ένας ιδιοκτήτης που έχει αστικό οικόπεδο, πρώτον να καθαρίσει το οικόπεδό του μέσα σε μια διευρυμένη προθεσμία που ήταν δική μας πρόταση από τον Απρίλιο, και μόνο μία με 30 Απριλίου. Η προθεσμία αυτή καθορίστηκε 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, με δυνατότητα κάποιες μικρές παράτασεις ενδεχομένως, αλλά δεν θα πρέπει να στοχεύσουμε στην παράταση.
0: Καλά, έτσι καλώς παίρνουμε πια στην καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ακριβώς. Και στη συνέχεια να μπει μέσα στην πλατφόρμα και να δηλώσει το ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδο αυτό, με ευχέρεια κάθε γείτονα ο οποίος βλέπει τον γείτονά του να αδιαφορεί, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως,
0: να κάνει την καταγγελία.
2: Να κάνει την καταγγελία.
0: Δεν μιλάτε, το ίδιο ισχύει και για φορείς του δημοσίου για ακίνητα που διαχειρίζονται?
2: Κοιτάξτε, τυπικά ισχύει βεβαίως, αλλά τώρα η καταγγελία τώρα καταγγείλει στο Δήμο ότι δεν καθάρισε το πάρκο.
0: Όχι, δεν λέω για την καταγγελία. Αν είναι υποχρεωμένοι να τα καθαρίσουν και αυτοί, αυτό με αυτή την είναι το λέω.
2: Βεβαίως είναι υποχρεωμένοι. Το θέμα είναι πρακτικά πόσο μπορούν να το κάνουν τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί ο δημόσιο τομέα, ο Δήμο έχει τεράστιες εκτάσεις που κάθε Δήμο.
0: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση, γιατί εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Τι γίνεται όταν μια δήλωση είναι ψευδής?
2: Όταν μια δήλωση είναι ψευδής, έχει συνέπειες. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή ασκείται ποινική δίωξη για την ψευδή δήλωση, με συνέπειες οι οποίες είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Πρέπει να σας πω ότι προβλεπόταν προηγουμένως φυλάκιση 2 ετών, η οποία κρίνεται σαν υπερβολική. Δηλαδή, δεν είναι τόσο μεγάλο το αδίκημα αυτό κάποιος. Και η χρηματική ποινή είναι 5.000, προβλεπόταν μέχρι 54.000 ευρώ. Έτσι. Γιατί τώρα εμείς συζητήσαμε την εκλογήκευση αυτών των μηνών? Γιατί μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να καθαρίσει μέσα στον Απρίλιο το ακίνητό του, σε ένα οικόπεδο που ζει μακριά από εκεί, στη συνέχεια να πέσουν μερικά νερά όπως ήδη πέσανε αυτές τις μέρες, και να ξαναβγούνε πάλι κάποια βυτά, και κάποιος να περάσει να το δει και να θεωρήσει ότι κάποιος έχει κάνει ψεύτικη δήλωση. Να το τραβάει. Έτσι. Εμείς σε αυτό το θέμα πετύχαμε. Η ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση να μην ασκείται πριν περάσει η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της πράξης επιβολής του προστίμου. Και επίσης, αν κάποιος κάνει πρόθεσμα ένσταση, να αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι να βγει απορρευτική απόφαση του οργάνου, ούτως ώστε να μην ασκούνται ασκόπως ποινικές διώξεις, οι οποίες μετά θα πρέπει, αφού απασχολήσουν τη δικαιοσύνη, τους εισαγγελείς, τα δικαστήρια, να ανακληθούν στη συνέχεια ως αβάσιμες, ταλαιπωρώντας τη δικαιοσύνη και τους πολίτες.
0: Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και κληρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν πέρα από τις ψευδείς δηλώσεις.
2: Ναι, βεβαίως, υπάρχουν, βεβαίως. Αυξήθηκε από 0,5 ευρώ το μέτρο σε 1 ευρώ το μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ, αλλά με αίτημα δικό μας μπήκε και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Στην περίπτωση που κάποιος δεν καθαρίσει, και βεβαίως στην περίπτωση αυτή, εκτός από το βασικό αυτό πρόστιμο, θα επιβαρυνθεί και με τη δαπάνη το στεπάκι του καθαρισμού οικοπαίδου που θα πάει ο Δήμος να το καθαρίσει και να το χρεώσει. Συνεπώς, δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να το ρισκάρει και να πει αυτό δεν βαριέσαι και δεν θα το δούνε. Έτσι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το πρόστιμο του 1 ευρώ τετραγωνικό μέτρο.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση, με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
2: Η η υποχρέωση είναι διαρκής μέσα στο τέλος της δικής ζωής. Βέβαια, δηλαδή, ότι, δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος στο νου του και μετά. Μήπως τυχόν, είτε μετά πάει κάποιος και του πετάξει κλαδιά μέσα από ένα πλανό οικόπεδο εκεί κτλ. Ή αν ξαναβγούνε τα χορτάρια, δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει το νου του συνέχεια. Και αυτό να έχει την υπόψη σας, δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά για όσους δεν κατοικούν κοντά στο οικόπεδο και δεν έχουν τη στοιχεία που πια. Κάποιος δηλαδή μένει στην Κόρινθο και έχει ένα οικόπεδο στις Σέρες μέσα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, ούτε ο καθαρισμός ο ίδιος. Εντάξει, τώρα ο κόσμος γνώρισε τα συνεργεία, τα βρήκε, δηλαδή η εφαρμογή του μέτρου κάθε χρόνο διευκολύνει την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι είχαμε οικόπεδα καθάριστα επί δεκαετίες. Mm-hmm. Με μαζεμένα μέσα ξύλα, πεταμένα, μπάζα, το ένα τ' άλλο κτλ. Έτσι, τώρα έχει ευθροπιστεί η κατάσταση αρκετά με την ετήσια εφαρμογή του μέτρου. Ξέρουμε επίσης τα συνεργεία ποια είναι, διότι την αύξηση των τιμών των συνεργείων τη δημιουργούσε η πολύ σύντομη προθεσμία. Εμείς,
0: μεγάλη ζήτηση και χαμηλότερη προσφορά.
2: Ακριβώς. Δηλαδή από 30 μέρες κάναμε 76 μέρες στην προθεσμία. Αντιλαμβάνεστε ότι πάει η πίεση αυτή και πάει και η δικαιολογία των συνεργείων. Δεν μπορώ, μου ζητάνε άλλοι 10. Άμα θες τόσο, αλλιώς δεν έρχομαι, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω το εξής. Πείτε ότι. Πρώτα απ' όλα, ισχύει και για αγροτεμάχη αυτό, έτσι, ή όχι?
2: Ισχύει για αγροτεμάχια τα οποία είναι στα 100 μέτρα γύρω-γύρω από το σχέδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Σε αυτά ισχύει. Δεν ισχύει σε όλα τα χώρα.
0: Ωραία. 100 μέτρα γύρω-γύρω από το σχέδιο. Και το άλλο θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ας πούμε ότι έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος έχει αδιαφορήσει. Πέρα από την καταγγελία μπορεί να κάνει κάποιος. Αλλά ρε παιδί μου, πείτε ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα, αφού μπαίνει το συνεργείο στο δικό του, μπορεί να καθαρίσει, ας πούμε, και του γείτονα με κάποιο τρόπο.
2: Κοιτάξτε κάτι. Νομικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά στην πράξη όμως. Πολλές φορές γίνεται. Δηλαδή πάει το συνεργείο, πηδάει δίπλα το συνεργείο και τουλάχιστον το κομμάτι που γειτονεύει με το δικό σου οικόπεδο μέσα σε μισή ώρα, μια ώρα και το καθάρισε. Το καθάρισε de facto και πραξικοπηματικά. Δεν κακό πράγμα να το κάνει κάποιος. Δεν είναι όμως μια νόμιμη ενέργεια. Μπορεί ο άλλος να αντιδράσει. Και αυτή τη σενιά εσένα, ας πούμε, στη δική μου ιδιοκτησία, θα έρθει μέσα να κάνει.
0: Ή μπορεί οι δύο γείτονες να έχουν ένα συνεργείο για να του διευκολύνει και μετά να το δηλώσει ο καθένας από μόνο του.
2: Αυτό είναι το πιο εύκολο και το καλύτερο.
0: Και το πιο εύκολο.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Πάντως είναι σημαντικό το μέτρο και κανείς δεν πρέπει να το αμελεί. Εκεί υπάρχει κάψιμη ύλη η οποία μπορεί να συμβάλλει στη μετάβαση μιας πυρκαγιάς και να καούν σπίτια και να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές. Έτσι, δηλαδή είναι σημαντικό κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας ο καθαρισμός των αστικών οικοπαίδων. Γι' αυτό και εμείς με παρεμβάσεις που κάναμε μπορέσαμε και εξορθολογήσαμε όλο αυτό το δίκαιο να έχει σχέση με τη λογική και με την πραγματικότητα, οι προθεσμίες του, τα πρόστιμά του, αλλά και το ότι όταν κάποιος συμμορφώνεται τελικά σε αυτό, να έχει πολύ πιο ανθρώπινη μεταχείριση και όχι, ας πούμε, 54.000 πρόστιμα, ας πούμε, και σύλληπτα πράγματα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Θα
0: επανέλθουμε μέσα στη εβδομάδα με το θέμα με τους ανελκυστήρες, γιατί λίγη ακόμα.
2: Ακούστε, έχουμε άλλα δύο θέματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ο αυτοδιοικητικός κώδικας, ο οποίος δημιουργεί τεράστια θέματα, τετραπλασιάζει την προβλητική εμφάνιση στο ΤΑΠ. Και το άλλο είναι το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο δημοσιεύτηκε προχθές, που έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

Σαν σήμερα το 1998, ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο μας, στον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, για την ταινία «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα». Το βραβείο βεβαίως αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέμα που ακούμε, Ελένη Καραΐνδρου, ακριβώς «Μια αιωνιότητα, μια ημέρα».

πάλι σου απαντήσαμε. Στέλλα μου, ναι, θα το ακούσουμε το απόσπασμα αύριο με τον καθηγητή, τον κύριο Χατζή. Δεν θέλω να το χάσουμε και το ξαναλέω, όταν τον πετύχουμε στην Αθήνα μετά την επιστροφή του από την Κρήτη που θα πάει να μιλήσει, θα τον έχουμε κοντά μας και ένα βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την έρευνα. Νομίζω το ακούσατε, το καταλάβατε, γιατί έχω μηνύματα. Σπυρό μου, επίσης να σου πω το εξής. Μου λες ότι όσο ακόμα βρέχει, δεν έχει νόημα να καθαριστούν τα οικόπεδα, αφού θα φυτρώσουν ξανά χόρτα. Πρέπει να δοθεί παράταση στην προθεσμία των 15, από τις 15 Ιουνίου και μετά. Αυτό το δουν οι ειδικοί. Δεν μπορώ να το, να το πω πέρα από το σχόλιο που μπορώ να κάνω διαβάζοντας το δικό σου μήνυμα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νομίζω ωραία περάσαμε. Θέλω να κάνω μια αναφορά σε ένα βιβλίο ενός αγαπημένου μου καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, του Βασίλη Καραποστόλη. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάχη. Λέγεται «Η ανάγκη της εμψύχωσης». Είναι γνώρισμα του καιρού μας ότι από την ανθρώπινη δράση λείπουν τα ψυχικά εφόδια υψηλής τάσης. Σπάνιες οι λάμψεις, ξέρετε, ζέσεις ή έξαρσης. Συχνότατες όμως οι δραστηριότητες που σβήνουν από τα πρώτα τους βήματα, η ατονία, η αδυναμία να πράξει κάποιος κάτι για χάρη ενός σκοπού που να υπερβαίνει τους δισταγμούς, τους κόπους και τους φόβους. Και έρχεται λοιπόν αυτό το εκπληκτικό βιβλίο για την ανάγκη της εμψύχωσης, που αξίζει πραγματικά, γιατί άρχισα να το διαβάζω. Τον ευχαριστώ και ιδιαίτερος για την αφιέρωση. Το πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που τον είχα καθηγητή? Το 89 μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Όπως επίσης θα το δούμε αυτή την εβδομάδα αυτό το βιβλίο, «Βία, στρατηγικές πρόληψεις και διαχείρισης». Αναφέρεται στην παιδική και εφηβική βία, συζητώντας για αυτά. Επιμέλεια Μαριάννα Φαφαλιού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, και είναι ένα, αν θέλετε, μοσαϊκό από απόψεις που έχουν καταθέσει άνθρωποι που ξέρουν, και υπάρχει και ένα επίμετρο από την γνωστή και αγαπητή μας καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Θα το δούμε και αυτό το βιβλίο μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Νότι Παπαγιαννάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε την Τζέση Αμπντουλάη που ήταν στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, και όλη την υπόλοιπη υπέροχη ομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι κοντά σας η Χριστίνα Βίδου. Εμείς αύριο βραδάκι, 9 με 11, εδώ στον Sky 100,3. Και μάλιστα αύριο θα σας έλεγα να ακούσετε το εξής. Παγκόσμια ημέρα για τον θηροειδή. Θα έχουμε καλεσμένη την ενδοκρινολόγο, την Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Ξέρω ότι τέτοια θέματα δημιουργούν κουβέντα και πολλά ερωτήματα από εσάς. Άρα αύριο έχουμε ιατρικό θέμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Pink Floyd για το. Όχι, τι έχω πει. Α, Bob Dylan, συγγνώμη. Τώρα το κατάλαβα, επειδή λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε, κλείνουμε όπως αρχίσαμε την εκπομπή. Bob Dylan, για χαρά!

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
12: Εκτάκτως την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.
17: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
18: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
19: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
18: Ανακατασκευές,
19: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
18: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
19: Έλεγχος air condition.
18: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
19: Μπαταρίες παντός τύπου.
18: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
19: Smart,
18: Ford,
19: Opel
18: και BMW.
19: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
18: Τηλέφωνο 26710-28963
19: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electro Team Μαρκέτος.
18: Το team των απαιτητικών.
19: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
20: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
19: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
20: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
19: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
22: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
23: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
24: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
23: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he's sucking my towels. Real nasty with them balls. All net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still like home.
1: Cosmos. Cosmos. 96,5.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
10: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά.
5: Υδραυλικά.
4: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Hey, Fonzie.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710 252 251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
8: Ford,
2: Opel
8: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος.

Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική πουκέκινγκ γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Συνδέσε για κλιματιστικό.
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
6: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5. 96.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Thank you, DJ. Radio.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
2: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all right.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λαμπόγιαλο, την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην Παραδοσία.

0: μαζί.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.

Χαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχ.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Κόσμος. 96,5. What time is it, man?

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκο